Alessandro Ennio Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης. Μέρα Μαγιού.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Έχει την φτώ. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδη

χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάπος Φρόνς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

FM 100. Αγνή Παρθένε Δέσποινα. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία, με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανίνων. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.
1: Ακούτε φωνή των Ανίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric
1: 77-906-12. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
1: Πάμε σε ένα βιενέζικο καφέ ή αλλιώς πάμε στο Green Room.
2: Την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες.
3: Finland!
4: Belgium!

τραγούδια τους παρουσίασαν μεταξύ των συμμετοχών οι δύο χώρες από τις Big Four, η Ιταλία και η Γερμανία.

Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

ακούσατε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφίρη.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pineras Avenue. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue. Τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-20. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.

νύχτες όμως δεν κοιμάμαι και σου εύχομαι. Τις νύχτες όμως δεν

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφίρα.

0: χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, East of Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως της Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου, 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κλίγορ. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Επίσης, στο τραπέζι βρίσκονται συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Τώρα, την ίδια ώρα, για να γυρίσουμε στο μέτωπο του πολέμου.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockbridge.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι.

0: διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικολιό.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτων. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24.

Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβάλας με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί με ξυπνήσεις πρωί.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1. Ρίτα Σακελάριο.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in Upper Kritsi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάνης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Λετζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποστολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μανώλης Αγγελόπουλος. Μια φωτιά.

0: μαύρη δραγιά σκάμε κουμπί.
1: 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την πόλη πάνω.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ακούτε τη φωνή των ενηρών. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κονιδά μου. Πάνος Γαβαλάς.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα, μας λέει.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: μου λέτε.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτή.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκοτραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αμινίνου που επέμβει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αντίμονο σε σένα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης.

0: Ακούτε τη φωνή των ονειρών.
1: Σταμάτη σκόκουτας, η γειτονάκι μου.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετεδίδεται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζατζίδη στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια στην

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Αραπίνες.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos. Τόλης Βοσκόπουλος. Το χωρισμού η ώρα.

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
0: Στέλιος Ρόκος, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγουδία.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εδώ αγαπώμενοι, Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις, με τις ματιές σου

σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Ιεράτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω, Αχάριστη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τάπο Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinera Avenue, Tower. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Λοράτσος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος μας. Σας περιμένουμε. Κάθε

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Δούκισσα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Αποστόλης Βοσκόπουλος.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει καστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονεινών. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονεινών. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονεινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίτης.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Αγγελών.

Από τον ελληνικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζο. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φούς. Σας περιμένουμε κάθε

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

Κατερίνα Σταβέρνα και γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas & Grill. 619 North Pinera 7. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

0: χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ένα τραγούδι από την Νίνα.

0: του πασάμου, αδυνάμει του πασάμου, να δυνάμει του πασάμου, που του κάνω ό,τι θέλει και μου κάνει τα δικά μου.
1: Σταποστόλι το κουντούκι.

Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Η φωνή των Ενίνων είναι η δική σας φωνή.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Α, έρωτα. Όπου ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

Άγιος Φανούριος. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

στα μάτια σκόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά μου

εγώ σε πιστεύτηκα σαν να μου να πρωταρείς και πήρα

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξα μες στη βροχή.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Σώτος Παναγόπουλος.
2: Και για μια στιγμή

να ξυπνήσει το όνειρά μου κι ενώ σκεφτόμουν αγάπη μου που να σε ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας

και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

απ' τα παλιά. Φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια.

0: por lo menos me pillares a la y se grilla a buraco y tamaña que muy de posa poxe
1: ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει καστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.

0: Ψίθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τάπο Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant.
2: Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ελληνών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rupees. Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες ηχάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

yo. Are you ready, my man? Here we go, bring it on. Guitar, yeah.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 720.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάνεμα.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1. Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort in Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safety.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Η Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα Πέρα».

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρήγορε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αναγνώρισης συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πιναρασάβου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτετά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
0: Taos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ.
2: φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγλίνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια. Τρίφερα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

0: This is
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στο Πεκίνο στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας. Συνάντηση Xi Jinping με Τραμπ. Στο τραπέζι εμπορικές συμφωνίες και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τι ζητάει η Κίνα. Σε φορτισμένο κλίμα οι σημερινές φοιτητικές εκλογές μετά τα άγρια επεισόδια σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 7 τραυματίες. Πάντως μέχρι στιγμής εξελίσσονται ομαλά. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό μετά από θάνατο επιβάτη. Εντοπίστηκαν 50 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Η υπόθεση δεν συνδέεται με τα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Θλίψη και προβληματισμός για το άλμα στο κενό των 2-17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Οι αγωνίες και το άγχος γονέων και εφήβων για το μέλλον. Ύμνη από τη διεθνή μουσική σκηνή για τον Ακύλα και το Φέρδο μετά την εκθαμβωτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Σάρωσε σε τηλεθέαση ή δημόσια τηλεόραση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία για μία σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξουν τα στένα του Ορμούζ. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραυστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εξού και τον πρόεδρο Τραμπ συνοδεύει η Dream Team του Αμερικανού. Επιχειρήν. Έφτασε πριν από λίγο το προεδρικό αεροσκάφος Βάνα.
2: Ακριβώς, και βλέπουμε ήδη τις εικόνες από το αεροδρόμιο του Πεκίνου, όπου έχει τροχοδρομήσει, έχει σταματήσει το προεδρικό αεροσκάφος, έχει ανοίξει η πόρτα και τα στρατιωτικά αιγήματα έχουν πάρει τη θέση τους προκειμένου να υποδεχτούν τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επίσκεψη που έχει να συμβεί από Αμερικανό πρόεδρο εδώ και μία δεκαετία. Όπως είπες και εσύ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η σύγκρουση με το Ιράν θα είναι αυτή που θα επισκιάσει και θα κυριαρχήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε στις συνομιλίες των δύο ανδρών. Βλέπουμε τώρα και την εικόνα πώς έχουν στηθεί τα στρατιωτικά αιγήματα αλλά και διάφοροι επίσημοι προκειμένου.
1: Είναι η ώρα της υποδοχής.
2: Ακριβώς, τον Αμερικανό πρόεδρο. Όπως είπαμε λοιπόν, θα υπάρχει μια μακρά συζήτηση, το είπα άλλωστε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πριν φύγει, θα υπάρχει μια μακρά συζήτηση για το Ιράν, είπε όμως, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από το Πεκίνο για να επιληθεί η σύγκρουση, θα κερδίσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ειρηνικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εξάλλου έχουν ιτηθεί οι Ιρανοί υπεστρατιωτικά. Και επίσης είπε ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης ο Κινέζος πρόεδρος υπήρξε σχετικά καλός μαζί μου σε ό,τι αφορά την διαχείριση της κρίσης. Παρασκηνιακά ωστόσο να πούμε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παροτρύνουν το Πεκίνο εδώ και εβδομάδες. Να θυμίσουμε ότι το Πεκίνο είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, να πιέσει, να ασκήσει πιέσεις προς την Τεχεράνη προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και φυσικά να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Εκτός από το θέμα.
1: Είναι
2: βέβαια,
1: πλούσια η ατζέντα. Εκτός από το Ορμούς υπάρχουν οι δασμοί του εμπόριου, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ακριβώς.
1: Η Ταϊβάν είναι στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών που οι σχέσεις τους έτσι. Ουάσιγκτον και Πεκίνου βρίσκονται κάπου ανάμεσα στην ανάγκη και της συνεργασίας αλλά και του στρατηγικού ανταγωνισμού.
2: Ακριβώς όπως το λες. Ναι, μεν οι δύο πλευρές από το προηγούμενο φθινόπωρο έχουν καταλήξει σε μια εύθραυστη δασμολογική κεχηρία όπως την αποκαλούμε. Όμως εξακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διαμαρτύρεται για το αυξημένο εμπορικό πλεώνασμα της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα το Πεκίνο έχει επικρίνει και τους αμερικανικούς ελέγχους από την πλευρά του των εξαγωγών και τις κυρώσεις που έχει έχει επιβάλει πρόσφατα. Πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, αναμένεται στη διάρκεια αυτής της συνάντησης, αυτού του ταξιδιού, να ανακοινωθεί και η πώληση 500 αεροσκαφών της Boeing, μια πολύ σημαντική εμπορική συμφωνία.
1: Είναι ένα mega deal αυτό. Λοιπόν, Βάνα, μένεις μαζί μας, περιμένουμε να δούμε τον Αμερικανό Πρόεδρο. Λίγο πριν τις συνομιλίες του με τον Κινέζο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, διαμήνυσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν και εμφανίστηκε αμετακίνητος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ούτε όμως η Τεχεράνη δείχνει διάθεση υποχώρησης.
0: Εν αναμονή της κρίσιμης Ινωαμερικανικής διάσκεψης κορυφής στο Πεκίνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει. Θα συζητηθεί το ζήτημα του Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται βοήθεια.
3: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish the job. I have a great relationship, but I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them.
0: Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πιέσεις για λύση εντείνονται και λόγω των οικονομικών επιπτώσεων, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται τον Απρίλιο στο 3,8% από 3,3% τον Μάρτιο, λόγω των αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος και ενώ το κόστος του πολέμου ανέρχεται πλέον στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ έσπευσε να καθησυχάσει.
3: Our inflation is just short term. Because if you go from before, just before the war, we were for the last three months 1.7%. And now what you have is as soon as this war is over, you're going to see inflation go down to probably 1.5%.
0: Η Τεχεράνη πάντως τονίζει ότι δεν θα δεχτεί την επιβολή των αξιώσεων των Αμερικανών.
4: Negotiations means give and take. But if you think that negotiations is 100% satisfaction one-sidedly, that's not negotiations. That's imposition of your will. And it will not happen in any case. At least as far as Iran is concerned, you're not going to yield to their maximalist demands.
0: Στο μεταξύ, τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Το Ιράν προχώρησε σε χωρική επέκταση του ορισμού του για τα στενά, μετατρέποντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή ζώνη. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει ντρόνς, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο στη σχεδιαζόμενη πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την ίδια ώρα, ανώτεροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας συμφωνούν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε καμία χώρα να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά.
1: Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα. Ομαλά διεξάγονται από το πρωί στα πανεπιστήμια οι φοιτητικές εκλογές στις και των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων πρωτοφανούς αγριότητας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη, οι κουκουλοφόροι μπήκαν σε πανεπιστημιακές σχολές και χτύπησαν με ρόπαλα και κράνη φοιτητές συγκεκριμένης φοιτητικής παράταξης, στέλνοντας στο νοσοκομείο 7 άτομα. Ήταν καταδρομική επιχείρηση αριστερών μειοψηφικών παρατάξεων, ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπαράταξης, στέλνοντας στο νοσοκομείο 7 άτομα. Ήταν καταδρομική επιχείρηση αριστερών μειοψηφικών παρατάξεων, ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται.

0: Το ρεπορτάζ θα το παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Βλέπουμε αυτή την ώρα σε απευθείας εικόνα που παίρνουμε από το Πεκίνο. Είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατεβαίνει αυτή την ώρα τα σκαλιά του Προεδρικού Αεροσκάφους. Εκεί τον υποδέχεται ο Αντιπρόεδρος της Κίνας. Ο Χαν Τζενγκ και άλλοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα, για αυτή την κρίσιμη σύνοδο στο Πεκίνο και τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι Τζινπίνγκ. Η Βάνα Κουτρουλού είναι πάντα μαζί μας. Βλέπουμε την εικόνα. Δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο, τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα.
1: Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινάει περίπου στις 5 η ώρα τα ξημερώματα Ελλάδος, στα ξημερώματα της Πέμπτης. Εκεί που θα έχει την πρώτη τελετή, την επίσημη υποδοχή από τον Κινέζο Πρόεδρο. Και επίσης μετά θα ακολουθήσουν διάφορες διμερείς συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Η ξενάγηση στο ναό του ουρανού στην πλατεία της Τιάνανμεν. Βλέπουμε εδώ πέρα και την στιγμή που πια έχει κατέβει στο κόκκινο χαλί ο Αμερικανός Πρόεδρος με την αντιπροσωπεία του. Δεν συνοδεύεται από την πρώτη κυρία, να πούμε, όπως είχε συμβεί το 2017. Εδώ τα στρατιωτικά γήματα δεξιά και αριστερά και νέοι οι οποίοι κρατούν τις αμερικανικές και τις κινέζικες σημαίες αντίστοιχα για να υποδεχθούν.
0: Βλέπουμε
1: τον
0: εδώ
1: Αμερικανό
0: που κουνούν
1: Πρόεδρο.
0: Τις σημαίες από τη μία και την άλλη πλευρά όσο προχωρά και ο Αμερικανός Πρόεδρος στο κόκκινο χαλί που έχει στρωθεί.
1: Να θυμίσουμε, Χρύσα, ότι μαζί του είναι και μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα όπως η επικεφαλής της Nvidia, ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και SpaceX, επίσης ο επικεφαλής της Boeing. Θα είναι μαζί τους για καταλαβαίνουμε η Dream Team, όπως είπες και εσύ στην αρχή του δίκτυου.
0: Θα είναι απρόγραμμα των CEOs για πολύ σημαντικές και μεγάλες συμφωνίες.
1: Ακριβώς. Και ενδεικτικό βέβαια αυτή τη μεγαλοπρέπεια με την οποία γίνεται δεκτή είναι και οι εικόνες που βλέπουμε, το συγχρονισμό των νέων που κυματίζουν τις σημαίες προκειμένου να υποδεχτούν στο κόκκινο χαλί τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα ευδιάθετος σε αυτή τη στιγμή. Κουνάει, βλέπουμε και τη γροθιά του. Ακούμε και τις φωνές από τους νέους που τον υποδέχονται. Και τώρα σε λίγο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα μπει μέσα στην αμερικανική αυτοκινητοπομπή αφού δεχθεί τους τελευταίους χαιρετισμούς από τους επισήμους που τον υποδέχτηκαν στο κόκκινο χαλί στο αεροδρόμιο του Πεκίνου.
0: Είναι εντυπωσιακή η εικόνα που παρακολουθούμε, Βάνα.
1: Είναι πραγματικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πιο εντυπωσιακή, ίσως και πιο μεγαλοπρεπής θα είναι η επίσημη τελετή υποδοχής αύριο από τον Κινέζο Πρόεδρο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 8 η ώρα, έχει περάσει 8 η ώρα το βράδυ, ώρα Πεκίνου, που έχει προσγειωθεί πλέον και το Προεδρικό Αεροσκάφος, εδώ και περίπου 15 λεπτά. Εξακολουθούν οι νέοι αριστερά και δεξιά, όπως βλέπουμε στις οθόνες μας, να κυματίζουν τις αμερικανικές και τις κινέζικες σημαίες για την υποδοχή, την επίσημη υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αποχαιρετάει και τους τελευταίους επισήμους που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της κινέζικης πρωτεύουσας για να γίνει δεκτός. Ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε, εδώ και 10 χρόνια που φτάνει στην κινέζικη πρωτεύουσα και η δεύτερη η επίσκεψή του από το 2017 χωρίς την πρώτη κυρία. Και μετά από μια εξαιρετικά, θα λέγαμε, δύσκολη περίοδο που μεσολάβησε, γιατί να θυμίσουμε ότι είχαμε και τις, εκτός από τις εμπορικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, είχαμε και τις βιτριολικές, να θυμίσουμε, δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στη διάρκεια της πρώτης θητείας, να θυμίσουμε στην διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε κατηγορήσει τις κινέζικες αρχές ότι ευθύνονται για την
0: Να μείνουμε λίγο, Βάνα, στην εικόνα αυτό που παρακολουθούμε. Λέγαμε και πριν, είναι η νέη δεξιά και αριστερά με τις σημαίες που τους βλέπουμε να τις κουνούν ακριβώς τον ίδιο ρυθμό.
1: Συντονισμένα, σε απόλυτο συντονισμό, κυματίζουν τις σημαίες. Και βλέπουμε και βέβαια και ισχυρά μέτρα ασφαλείας του Προέδρου, τα μέλη της ασφαλείας του που βρίσκονται περιμετρικά

0: του προεδρικού οχήματος.
1: Αναχωρεί η λιμουζίνα, αν το καταλαβαίνω σωστά βλέποντας την εικόνα.
0: Σιγά σιγά θα αναχωρήσει για να πάει κατευθείαν στο ξενοδοχείο όπου θα περάσει τη νύχτα, προκειμένου να έχει πια αύριο επισήμως να ξεκινήσει το πρόγραμμά του, οι επίσημες επαφές του. Βλέπουμε σιγά σιγά πώς κινείται το προεδρικό όχημα και βέβαια τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία είναι δρακόντια, καταλαβαίνουμε. Πληροφορούμαστε από τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης ότι και ολόκληρη η περιοχή της Τιάνανμεν περιμετρικά ένα τουριστικό δημοφιλές τουριστική ατραξιόν έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας και εν ώψη της επικείμενης αύριο συνάντησης.
1: Αναμενόμενο, έχουν μπει και σε άλλους ρυθμούς οι σχέσεις των δύο χωρών. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα έχουν οι δύο ηγέτες για καυτά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν, με αγκάθι βέβαια τις εμπορικές σχέσεις τους.
0: Εμπορικές σχέσεις και φυσικά την Ταϊβάν, γιατί όπως είπες και εσύ νωρίτερα, φαίνεται ότι ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει διατεθειμένος τουλάχιστον να μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο για τις πωλήσεις των όπλων. Είναι αυτή μια ιστορική ανατροπή. Εδώ βλέπουμε φεύγει αυτή τη στιγμή η αυτοκινητοπούμπη του Αμερικανού πρόεδρου.
1: Θα ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας για αυτό το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, τις επαφές, τις συμφωνίες που θα υπογραφούν μεταξύ των δύο χωρών. Βάνα, εμείς θα σε δούμε και στη συνέχεια του Δελτίου για άλλες ειδήσεις. Ευχαριστούμε προς το παρόν. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, να παρακολουθήσουμε το βίντεο, τι έχει συμβεί από το πρωί και τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
2: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν άτομα φορώντας κράνη, κρατώντας πυρσούς, καπνογόνα και ρόπαλα, εισέβαλαν στη σχολή και μάλιστα όταν τα μαθήματα ήταν σε εξέλιξη.
3: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μια καταδρομική επιχείρηση κάποιων εναντίον κάποιων άλλων. Ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Η αγορά τους δεν είναι μια απλή διαδικασία, πάω σε ένα κατάστημα, αγοράζω και φεύγω. Εμείς ως πολιτεία θα εφαρμόσουμε το νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και ήδη εφαρμόζεται.
2: Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγονται οι φοιτητές να καλούν σε βοήθεια και να ουρλιάζουν.
4: Οι φοιτητές γενικά προσπαθούν να περιφρουρήσουν το άσυλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι συγκεκριμένοι οι φοιτητές με τα ονόματά τους, με τα πρόσωπά τους, οι καθηγητές τους τους ξέρουν. Δεν αποτελούν τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας.
5: Τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν γίνει απέναντι στο σύνολο των φοιτητών και το τελευταίο διάστημα στοχεύουν συγκεκριμένα την πρωτοπορία του φοιτητικού κινήματος, που είναι τα ΕΑΚ.
6: Στο πρόσωπο δυστυχώς φοιτητών και φοιτητριών μας δέχθηκε χθες μία εγκληματική προβοκατόρικη επίθεση. Μία επίθεση που είναι προφανώς συνδεδεμένη με την προσπάθεια αποτροπής της συμμετοχής φοιτητών και φοιτητριών στις σημερινές φοιτητικές εκλογές.
7: Υπάρχουν και προβοκατόρικα στοιχεία τα οποία προκαλούν αυτά τα επεισόδια. Δεν είναι τυχαίο ότι τα επεισόδια αυτά συμβαίνουν μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Έτσι, αντιστοιχίζεται δηλαδή η δράση αυτών των περιθωριακών στοιχείων που δεν ξέρουμε καν από πού προέρχονται και δεν τους πιάνουμε και ποτέ.
2: Προβοκατόρικα στοιχεία με καλυμμένα πρόσωπα φορώντας κράνη και φέροντας επικίνδυνο εξοπλισμό που ήταν συγκεντρωμένα σε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό μέσα στο Απουθού επιτέθηκαν σε μέλη των ΕΑΚ και ανένταχτους φοιτητές. Δεν δίστασαν να σπάσουν τα δάχτυλα φοιτήτριας.
8: Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 7 φοιτητές που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ένας από αυτούς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το θώρακα.
9: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους οπουδήποτε επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
10: Χρειάζεται μια σύνοιξη, ένα μείγμα πρόληψης προφανώς και εφαρμογής του νόμου στα πανεπιστήμια. Δεν έχει πετύχει ούτε σε αυτό το πεδίο η Νέα Δημοκρατία. Το μόνο που πέτυχε, κύριε Σχιαδήμα, είναι να ανατατοποιήσει τα κολέγια.
11: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
12: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται, λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
8: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
13: Ήταν 4:30 το απόγευμα όταν η ομάδα αγνώστων με βαριοπούλες και μαχαίρια στα χέρια επιτέθηκαν με καταδρομική επίθεση σε βάρος φοιτητών εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
8: Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 2 άτομα και να γίνουν 8 προσαγωγές.
1: Στις κάλπες λοιπόν οι φοιτητές. Τα κυρία ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων και τα επεισόδια. Κλίμα θα πάρουμε από σχολές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα με από τους συναδέλφους. Ελίνα, ήσουν νωρίτερα αστυνομική. Τι γίνεται εκεί? Υπήρχε ενδιαφέρον και προσέλευση?
14: Χρήσα, η διαδικασία, να σου πω, ότι διεξάγεται από νωρίς το πρωί ομαλά και ήρεμα. Υπάρχει σωστός προγραμματισμός από τις φοιτητικές παρατάξεις. Υπάρχει περιφρούρηση των χώρων για να διεξαχθεί ομαλά οι φοιτητικές εκλογές. Αν μπορώ να περιγράψω το κλίμα μέχρι και τις 12.30 ώρα μία, ήταν υποτονικό. Δεν ξέρω αν από εδώ και πέρα έχει αυξηθεί η ροή των φοιτητών που έχουν πάει να ψηφίσουν.
1: Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες?
14: 7 η ώρα, αλλά δεν είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, αν υπάρχει αρκετός κόσμος, μπορεί να το κρατήσουν και παραπάνω. Αυτό εξαρτάται από την προσέλευση των φοιτητών. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα συζήτηση σήμερα τα χθεσινά επεισόδια, τόσο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δεν ήταν λίγο ότι κρανοφόροι έβαλαν μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, μάλιστα την ώρα που ήταν σε εξέλιξη τα μαθήματα. Ήταν σε εξέλιξη εκπαιδευτική διαδικασία. Χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης βέβαια παράταξης. Τώρα, ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η φοιτητική μέρημνα, οι διαγραφές των φοιτητών, η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων είναι θέματα που βρίσκονται μεταξύ των, στο επίκεντρο των αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θέλουν να συμμετέχουν στη σημερινή διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα έγγραφο ταυτοποίησης, είτε αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο με το φοιτητικό τους πάσο δεν μπορούν να ψηφίσουν. Είπαμε ότι οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 σε κάποια πανεπιστήμια, 8-9, ανάλογα δηλαδή με την προσέλευση. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, κλείνοντας να σου πω ότι εδώ οι παρατάξεις κάθε χρόνο βγάζουν τα δικά τους αποτελέσματα, δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα με μεγάλες αποκλίσεις. Μάλιστα. Τελευταία χρόνια όμως νικητής Χρύσα είναι η Αποχή.
1: Ευχαριστούμε, Ελίνα. Επανειλημμένα το Αριστοτέλειο γίνεται στόχος Δέσποινα Κρητικού. Καθηγητές και φοιτητές ανησυχούν πια. Χθες οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν. Συμμετέχουν σήμερα στην εκλογική διαδικασία θέλοντας να αλλάξει κάτι ή επιλέγουν την Αποχή.
15: Χρήσα, στον απόϊχο της χθεσινής καταδρομικής επίθεσης στην Πολυτεχνική Σχολή διεξάγονται στις 8 η ώρα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε εκλογές με μειωμένη προσέλευση, τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι την ίδια ώρα. Να πούμε μια ενδεικτική εικόνα. Από τη νομική σχολή ψήφισαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εφορευτικής Επιτροπής, μέχρι πριν από λίγα λεπτά μόλις 350 φοιτητές, ενώ 100 στην Σχολή Δημοσιογραφίας. Τώρα γενικά φαίνεται ότι αυτή η εικόνα δεν θα αλλάξει μέχρι το κλείσιμο των κάλπων στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μειωμένη είναι η προσέλευση και στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου οι φοιτητές είδαν μπροστά τους έντρομοι την καταδρομική επίθεση των κρανοφόρων να χτυπούν 7 συμφοιτητές τους, μέλη συγκεκριμένης φοιτητικής παράταξης. Προσπαθούν να διώξουν τον φόβο και οι επικεφαλείς των παρατάξεων καλούν να σε προσέλευση τους φοιτητές των δικών τους παρατάξεων για να φύγει ο φόβος από το μυαλό τους και να σταματήσει να υπάρχει αυτή η συνθήκη μέσα στο πανεπιστήμιο. Οι περισσότεροι φοιτητές που συζητούν μεταξύ τους θέλουν μέτρα ασφάλειας, θέλουν κάμερες, θέλουν φοιτητικές ταυτότητες, θέλουν τουρνικέ, θέλουν να περνούν την φοιτητική τους ζωή μέσα σε έναν χώρο, μέσα στο δεύτερο σπίτι τους, χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα τέτοιων επιθέσεων εξωπανεπιστημιακών, διότι αυτό λένε, εκτιμούν ότι οι πρωταγωνιστές κρανοφόροι της καταδρομικής επίθεσης είναι εξωπανεπιστημιακοί. Μία αναφορά να κάνουμε για τον 20χρονο, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται
1: χτυπημένος
15: στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ακριβώς, η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε το πρωί ήταν καθαρή. Οι γιατροί δεν ανησυχούν για το χτύπημα στο κεφάλι ούτε στον θώρακα. Δεν θα χρειαστεί χειρουργείο για τα πόδια, για τα κατάγματα που έχει στα πόδια. Θα συνεχίσει να νοσηλεύεται, να παρακολουθείται από τους γιατρούς μέχρι τις επόμενες ώρες, Χρύσα.
1: Μάλιστα. Να πάμε και στην Πάτρα. Ηρεμία, Νίκο, για Πρακά. Προσέρχονται φοιτητές για να εκλέξουν τους αντιπρόσωπους τους.
16: Ακριβώς, Χρύσα, και όλες οι φοιτητικές παρατάξεις καταδικάζουν τα επεισόδια τα οποία είδαμε να συμβαίνουν σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Μάλιστα, αυτό το οποίο λένε όλοι, ότι είναι ζητούμενο η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, και με αυτό το σύνθημα προσέρχονται οι φοιτητές από νωρίς το πρωί. Υπήρχε καθυστέρηση μιας ώρας στην έναρξη της διαδικασίας, καθώς δεν ήταν όλες οι αίθουσες έτοιμες προκειμένου να υποδεχθούν τους φοιτητές. Έτσι λοιπόν θα έχουμε καθυστέρηση στο κλείσιμο της κάλπης περίπου. Αυτό θα γίνει στις 8.30 με 9 η ώρα το βράδυ. Στόχος είναι να έχουμε 6 με 7.000 φοιτητές οι οποίοι θα ψηφίσουν στις φοιτητικές εκλογές της Πάτρας, όπως είχε συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια. Τη στιγμή βέβαια που η δύναμη των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάτρας είναι πάνω από 20.000 φοιτητές.
1: Να πάρουμε εικόνα και από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στα Ιωάννινα. Η ασφάλεια, Βασιλισσιώμα, είναι ίσως το ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της φοιτητικής αντιπαράθεσης.
17: Καλησπέρα, Χρύσα. Ομαλά διεξάγονται και εδώ οι φοιτητικές εκλογές από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα. Τώρα παρατηρήσαμε λίγο τα λεωφορεία, τα αστικά του ΚΤΕΛ που φεύγουν ή έρχονται στο Πανεπιστήμιο. Κάποια από αυτά είναι γεμάτα με φοιτητές, που σημαίνει ότι ίσως από τώρα και μέχρι τις 7 να έχουμε μια μεγαλύτερη κινητοποίηση των φοιτητών και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να μην κερδίσει αποχή, αλλά να κερδίσουν τα φοιτητικά κινήματα. Τα θέματα που απασχολούν τους φοιτητές, η ατζέντα είναι το άρθρο 16, η ασφάλεια στις σχολές όπου κινούνται οι φοιτητές, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να εισέλθουν σε ένα ίδρυμα και να προκαλέσουν επεισόδια και τις εικόνες που είδαμε τα τελευταία 24 ώρα. Από εκεί και πέρα, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι και αυτό ένα ζήτημα που τους απασχολεί. Αναμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής, αν θα κερδίσουν δηλαδή τα φοιτητικά κινήματα ή η αποχή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Αλλάζουμε κλίμα. Ο Ακύλας ενθουσίασε και ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό φέρτο και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό το Σάββατο. Με μια εμφάνιση ανατρεπτική στη σκηνή της Βιέννης, ένα ψηφιακό παραμύθι, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες, αλλά και συναισθηματική ευαλωτότητα. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας, που δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.
18: First country going through to the grand final is Greece.
19: Πήγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
20: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
21: Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό εξασφάλισε η ελληνική συμμετοχή.
22: Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίτακο και τσέξε όλους να γράψω.
21: Ο Ακύλας ξεσήκωσε το κοινό και χάρισε στην Ευρώπη μια μοναδική εμφάνιση. Μέσα από μια πληθώρα visual και ρεαλιστικών props, το ψηφιακό παραμύθι ένωσε επί σκηνής το σύγχρονο με το κλασικό. Η μεγάλη έκπληξη της εμφάνισης ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία φέτος ο Φωκάς Ευαγγελινός επανέφερε στη σκηνή της Eurovision μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.
23: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου δέσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Πάμε σε ένα βιενέζικο καφέ ή αλλιώς πάμε στο Green Room.
21: Την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες.
3: Belgium!

τραγούδια τους παρουσίασαν μεταξύ των συμμετοχών οι δύο χώρες από τις Big Four, η Ιταλία και η Γερμανία.

0: 5η 14 Μαΐου ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός. 15 ακόμη χώρες διεκδικούν την πρόκληση για τον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Μία από τις πιο ισχυρές τηλεοπτικές βραδιές των τελευταίων ετών αποτέλεσε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, κέρδισε το κοινό. Με την ελληνική συμμετοχή να λειτουργεί ως καταλήτης για την τηλεθέαση, η Ιωάννα Βουτσή οδήγησε την Ερτένα σε υψηλές πτήσεις.
2: Έτσι λοιπόν, η εκρηκτική εμφάνιση του Ακύλα αποτυπώθηκε και στην τηλεθέαση. Η ΕΡΤ έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης. Να πούμε αναλυτικά ότι η μέσο μερίδιο έκανε 37,7% στο δυναμικό κοινό από ηλικίες 18 έως 54, 47,7%. Σε ηλικίες έως 17 ετών σημείωσε το εντυπωσιακό 70%, σε άνδρες από 18 έως 34 ετών 61%, σε γυναίκες από 18 έως 34 ετών 54,8%, ενώ στο τρίλεπτο της ερμηνείας του Ακύλα τηλεθέαση έφτασε μέσω μερίδιο 43%.
1: Γρέμισε τη σκηνή ο Ακύλας. Δεν θυμάμαι να έχουμε δει τόσο πρωτότυπη σκηνική παρουσία. Ήταν μια εμφάνιση για νίκη.
2: Για νίκη με έντονο το ελληνικό στοιχείο, πάρα πολλή πληροφορία στη σκηνή και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το πόσο ο κόσμος από κάτω ζητοκράβγαζε και χειροκροτούσε την ώρα που ο Ακύλας ήταν πάνω στη σκηνή.
1: Ας ευχηθούμε για το καλύτερο το Σάββατο. Ευχαριστούμε και την Ιωάννα Βουτσή. Εκτός σύνορων, σε καραντίνα τέθηκαν 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό μετά από θάνατο επιβάτη και ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Η υπόθεση δεν συνδέεται με τα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Η Θωμαής Παπαϊωάννου στο ρεπορτάζ. Τι πληροφορίες έχεις?
3: Ναι, καλησπέρα σας. 1.700 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, βρίσκονται σε καραντίνα στο Μπορντό, στη γαλλική πόλη Μπορντό, μετά από ένα θάνατο 90χρονου. Οι αρχές υποπτεύονται οξία, υιογενή γαστρεντερίτιδα, γίνονται έλεγχοι. Προς το παρόν δεν υπάρχει, υπήρχε και ένας φόβος για νοροϊό, δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοιο δείγμα, αλλά συνεχίζονται οι έλεγχοι. Η κορύφωση των συμπτωμάτων εμετός και διάρρεια σημειώθηκε στις 11 Μαΐου όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη. Το πλοίο απέπλεψε από το κρουαζιερόπλοιο απέπλεψε από τα νησιά Σέτλαντ, έκανε μια στάση στο Μπέλφαστ, μετά πήγε στη Βρέστη και έφτασε στο Μπορντό με σκοπό να τελειώσει το ταξίδι στην Ισπανία. Στο Μπορντό λοιπόν παραμένουν σε καραντίνα μέχρι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα.
1: Ναι, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για την υγειονομική διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Ξέρουμε πόσοι επιβάτες έχουν 50. Έχουν παρουσιάσει συμπτώματα.
3: Ακριβώς, έχουν παρουσιάσει συμπτώματα γύρω στους 50 επιβάτες, αλλά η ζωή πάνω στο κρουαζιερόπλοιο συνεχίζεται κανονικότατα. Μάλιστα, θεάθηκαν οι τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου, οι επιβάτες, να παίρνουν φωτογραφίες από το πλοίο της πόλης Μπορντό, να επικρατεί ηρεμία, γιατί όπως είπαν οι αρχές, δυστυχώς οι γαστρεντερίτιδες είναι ένα κλασικό φαινόμενο σε τέτοιου είδους κρουαζιερόπλοια μεγάλα, με τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς επιβάτες.
1: Άρα από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που θα γίνουν προκειμένου να δουν ποιος είναι αυτός ο παθογόνος παράγοντας, προφανώς θα αξιολογηθεί και ο κίνδυνος μετάδοσης.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι να μην υπάρχει, υιογενής γαστρεντερίτιδα και κυρίως να απελευθερώσουν το κρουαζιερόπλοιο, να συνεχίσει δηλαδή την κρουαζιέρα κανονικά. Αυτό είναι μια προτεραιότητα για να μην υπάρξουν τέτοιες καταστάσεις που υπήρξαν με το προηγούμενο κρουαζιερόπλοιο που γνωρίζουμε. Δεν έχει τίποτα να κάνει φυσικά με το κρουαζιερόπλοιο του Χανταϊού. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Αυτό που συμβαίνει στο κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό είναι μια κλασική, πραγματικά κλασική περίπτωση. Συχνά συμβαίνει αυτό. Ακινητοποιούνται κρουαζιερόπλοια λόγω αυτού, αλλά είναι υποχρέωση των αρχών να προσέξουν να μην επεκταθεί αυτή η γαστρεντερίτιδα στο όλο το κρουαζιερόπλοιο και οι άνθρωποι να απολαύσουν τελικά τις διακοπές τους.
1: Για να δούμε, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το περιστατικό εκεί σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Ευχαριστούμε τη Θωμαϊδά Παπαϊωάννου. αν είπε ότι θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι δεν είναι πλέον στη ζωή, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, και το άλλο δίνει μάχη για τη ζωή του. Στο σχολείο των κοριτσιών, ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την τόσο τραγική και δύσκολη κατάσταση. Θα πάμε στην Χρυσίτα Νικητάκη για το ρεπορτάζ. Να σε ακούσουμε, Χρυσίτα. Είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολο να το δεχτεί κανείς, να το πιστέψει.
4: Έτσι ακριβώς, Χρύσα, δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη στο ΚΑΤ έπειτα από πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς η μία 17χρονη, όπως προανέφερες, έχασε τη ζωή της έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη. Να σου πω και μια τελευταία ενημέρωση που είχαμε. Ο Δήμαρχος της Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης. Τώρα, ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα, όπου επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία των μαθητριών. Όλοι κρατούσαν από ένα λουλούδι στο χέρι. Φυσικά από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να είναι δίπλα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε και εμείς αυτό που ανέφερε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή προσωπικών λεπτομεριών αλλά και ευαίσθητου υλικού μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αρνητικά, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε μια παρόμοια ψυχολογική κατάσταση.
1: Είναι σημαντική επισήμανση. Χρειάζεται και υπευθυνότητα και σεβασμός σε τόσο τραγικά περιστατικά, αλλά βαραίνουν τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, υπό ποιες συνθήκες, και πρέπει και εμείς οι ίδιοι γονείς να προβληματιστούμε.
4: Έτσι ακριβώς, και υπάρχει και η Εθνική Γραμμή SOS 1056, η οποία είναι δωρεάν, να τονίσουμε, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο για κάθε παιδί που χρειάζεται έτσι κάποια στήριξη ή βοήθεια.
1: Ευχαριστούμε, Χρυσίτα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό των δύο ανήλικων κοριτσιών. Μίλτος Σακελάρη μιλά για ένα βίντεο που διακινείται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
5: Η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως άκρος επικίνδυνη και ταυτόχρονα συνιστά έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των δύο κοριτσιών. Πιο αναλυτικά, λέμε, ταξιλώνει ο κύριος Μαρινάκης, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές αλλά και προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα, είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστούμε, Μίλτο. Εγκληματική οργάνωση που δεν χτυπούσε τυχαία αλλά συστηματικά και κατόπιν πολυήμερων παρακολουθήσεων, χαρακτηρίζουν οι αρχές το κύκλωμα των 8 δραστών που διέπραξαν την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ένας 30χρονος και 26χρονη σύντροφός του φέρονται να ήταν αρχηγικά μέλη. Συνολικά από τις ληστείες και τις κλοπές η οργάνωση αποκόμισε περισσότερα από 483.000 ευρώ. Θα πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη.
6: Ναι.
1: Ήταν γνώριμη στις αρχές η κακοποίη. Έρχεται και στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που αποκαλύπτει τη δράση τους σε προηγούμενες επιχειρήσεις τους.
6: Σε προηγούμενες ληστείες εντός και εκτός Αττικής, Χρύσα, και στο πρώτο βίντεο θα δούμε ότι η υπαρχηγός της οργάνωσης είχε φυσική παρουσία στην δράση της συμμορίας των 8 ληστών. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στα χέρια της Καλάσκοφ και να έχει το ρόλο του τσιλιαδόρα, αν μπορούμε να δούμε και το σχετικό βίντεο, ενώ οι δύο συνεργοί της με τροχό προσπαθούν να παραβιάσουν το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών που βρίσκεται έξω από το κατάστημα στα λουτρά της ωραίας Ελένης στην Κορινθία. Τελικά οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και έφυγαν με άδεια χέρια. Τα επόμενα βίντεο είναι από δύο ληστείες σε τράπεζες, η πρώτη του Παπάγου και η δεύτερη στην περιοχή της Αιγύρας στην Κορινθία, όπου εκεί στην Αχαΐα, συγγνώμη, όπου εκεί δύο επιχειρησιακά μέλη κατάφεραν και αφαίρεσαν 1.500 ευρώ, έφυγαν εσπευσμένα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, καθώς έξω από την τράπεζα υπήρχε συνεργός τους και αντιλήθηκε ότι έρχονται περιπολικά της αστυνομίας, καθώς κάποιος υπάλληλος της τράπεζας είχε πατήσει το μπουτόν. Εδώ βλέπουμε την γυναίκα, την υπαρχηγό, την 26χρονη υπαρχηγό, η οποία έχει στα χέρια της ένα Καλάσνικοφ και οι δύο συνεργοί της, ο αρχηγός και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης, προσπαθούν να παραβιάσουν το ATM, δεν κατάφεραν όμως.
1: Από το 2022 η δράση της οργάνωσης, 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα ανατείναξης σε ATM, 15 κλοπές οχημάτων, αυτό είναι το εγκληματικό τους υπόβαθρο.
6: Σωστά, Χρύσα. Ουσία η δράση τους, αλλά έπεσαν στα χέρια της, του τμήματος δίωξης ή ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση, μετά την ληστεία στην κάτω τη Θωρέα που είχαν αφαιρέσει 200.
1: Για σωρία αδικημάτων η ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Εν μέσω πολιτικής θύελλας, ο βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε τον αποκαλούμενο λόγο του θρόνου για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου εκ μέρους της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ. Φέτος η εθιμοτυπική τελετή αποκτά τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον με παρετήσεις και φωνές αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών μετά τη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές. Η Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα είπε ο βασιλιάς, γιατί ακούγονται και υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες παρετήσεις.
7: Ναι, ναι, επικείμενες ίσως.
1: Επικείμενες.
7: Όπως το είπες, μπράβο, ναι, μπράβο Χρυσά, επικείμενες και μάλιστα από έναν επίδοξο μνηστήρα σε εισαγωγικά της ηγεσίας των εργατικών και πρωθυπουργό φυσικά. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έγινε είναι ολοκληρώθηκε η ομιλία στο Westminster του βασιλιά Καρόλου, που είναι η επίσημη, το επίσημο άνοιγμα της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Είδαμε όλο το τελετουργικό, πρόκειται για μια έτσι πομπόδη τελετή, όπως συνηθίζει το παλάτι. Η ομιλία όμως, το αυτούσιο περιβάλλον, κυβέρνηση παραδοσιακά. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούσαμε την ομιλία, ολοκληρώθηκε. Εκεί ανακοινώθηκαν τα νέα νομοσχέδια που θα εισαγάγει η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Πρόκειται για 35 νέα νομοσχέδια και νομοθετικά πλαίσια κλπ. Αργότερα μέσα στη μέρα θα ακολουθήσει, θα αρχίσει μάλλον η έναρξη των εργασιών της Συμβουλής των Κοινοτήτων, όπου εκεί θα ακούσουμε για πρώτη φορά μετά από αυτή την δημόσια, από αυτή την πολιτική κρίση, αν θέλεις, που περνάει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή και μετά από τις τοπικές εκλογές, όπου έχασε μεγάλο αριθμό της δυναμικής του στα τοπικά συμβούλια σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, και θα ακούσουμε και τον Κιρ Στάρμερ αλλά και την αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν, είναι πάντως διχασμένη η εργατική. Ισχύει ότι και ο Υπουργός Υγείας ετοιμάζει την παραίτησή του.
7: Αυτό. Έτσι ακούγεται, έτσι λέγεται. Είχε πολύ πρωί συνάντηση πριν από την ομιλία του βασιλιά, είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αμέσως μετά, αφού ολοκληρώθηκε, πολύ σύντομη, 16 λεπτά συγκεκριμένα μιλήσανε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είπανε, αλλά ήταν πάρα πολύ σύντομο, αυτό είναι ενδεικτικό. Και μετά την ομιλία του βασιλιά διέρευσε στα μέσα ενημέρωσης ότι ετοιμάζει την παραίτησή του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει άμεσα, δηλαδή να προχωρήσει σε επίσημη πλέον πρόκληση ηγεσίας, εκλογών ηγεσίας μέσα στο κόμμα και οπότε και πρωθυπουργίας. Αυτό μπορεί να το δούμε μέσα στη μέρα, αλλά μπορεί και αύριο, αν γίνει κάτι τέτοιο, αν προχωρήσει. Είναι ο άνθρωπος που θεωρείται ότι έχει τον αριθμό των βουλευτών, χρειάζεται 81 βουλευτές να στηρίξουν την πρότασή του, την υποψηφιότητά του, για να προκληθούν αυτές οι εσωκομματικές εκλογές. Αυτό θα το δούμε. Η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία μέσα στη μέρα, αλλά περιμένουμε να ακούσουμε προς το παρόν τον Κιρ Στάρμερ και την Γκέμι Μπέντενοκ από την αντιπολίτευση σε λίγο αργότερα μέσα στη μέρα στη Βουλή των Κοινοτήτων.
1: Αναμένουμε και θα μας ενημερώνει σε Ευδοξία. Από το Λονδίνο η Ευδοξία Λιμπέρη. Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον βασιλιά Καρόλο.
8: My lords and members of the House of Commons, An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example. My ministers will introduce legislation to take advantage of new trading opportunities, including a bill to strengthen ties with the European Union.
1: Ανοιχτό άφησε ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να υπάρξουν, εάν χρειαστεί, και άλλα μέτρα στήριξης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια, εξέφρασε πάντως την εκτίμηση ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Ενώ έδωσε έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση, ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα.
5: Και αυτό που ανέφερες πριν από λίγο, Χρύσα, ήταν το πρώτο πρωθυπουργικό μήνυμα. Το δεύτερο είχε ως παραλήπτες τις Βρυξέλλες και τους 26 ομολόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές, οικονομικές αλλά και ενεργειακές αμφιβολίες που ανοίγονται στον ορίζοντα λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Η Αθήνα λοιπόν παραμένει πιστή στην αναγκαιότητα η Ευρώπη να εξετάσει και να είναι προετοιμασμένη για το χειρότερο σενάριο, και το χειρότερο σενάριο, όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μια παράταση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία θα θέσει σε περιδίνηση την αναπτυξιακή προοπτική της ευρωπαϊκής οικογένειας. Πύχης επιτυχίας λοιπόν για τις Βρυξέλλες, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, είναι η προστασία της οικονομίας και των καταναλωτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης εξέπεμψε νέο σήμα προς τις αγορές, επισημένοντας ότι πηξίδα για την κυβέρνηση είναι η δημοσιονομική υπευθυνότητα και η δημοσιονομική ισορροπία. Δύο ακόμα σήματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Το πρώτο, ότι το 2019 η Ελλάδα είχε την υψηλότερη τιμή ρεύματος, τώρα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεύτερο σήμα από τον Πρωθυπουργό, που σχετίζεται με το παράθυρο για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.
1: Ευχαριστούμε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό.
8: Fortunately, do not have a crystal ball to be able to predict what will happen. As far as Greece and the European Union is concerned, we have always favored a diplomatic solution to the current conflict. We have no issue in terms of supply, and we are, you know, exporting products also to the rest of Europe. The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government. We're quite eager to explore sourcing LNG from the US, which, by the way, is also a European priority. It's not just a Greek priority. And of course, we don't just do it for our own needs, but we use our geographic position and our important infrastructure, pipelines, two big regasification plants, to also be an energy provider and an energy security provider for the Balkans, but also for countries such as Hungary or Ukraine. I would expect prices to continue to decline as we add more renewables to the mix and as gas becomes hopefully cheaper.
1: Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Μαρία Σταθοπούλου, εντοπίστηκε πλήθος παρατυπιών.
9: Για παράδειγμα, έλεγχοι που έγιναν έδειξαν ότι κάποιος δήλωνε ότι είχε 300 κυπισέλες, πήγε ο ελεγκτής και φάνηκε ότι έχει μόνο 3 ή και καμία. Ή κάποιος ελεγκτής δήλωνε ότι επισκεπτόταν, για παράδειγμα, 15 διαφορετικούς ελέγχους έκανε σε μία περιοχή, ενώ κάποιος άλλος ότι έκανε την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας επιτόπους ελέγχους. Όλα αυτά οδήγησαν φυσικά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ακυρώσει τα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας. Βάζουμε μία τάξη, είπε, στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα. Προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές για να ξέρουν τι τρώνε. Αν σκεφτεί κανείς, Χρύσα, να πούμε τέλος, ότι περισσότεροι από τους μισούς που υπέβαλαν αίτηση για τα προγράμματα αυτά, είτε φάνηκε στους ελέγχους ότι δεν συμμορφώνονταν με τους κανόνες, είτε οι ίδιοι οικειοθελώς απέσυραν τις δηλώσεις τους.
1: Δήλωση του Υπουργού Μαργαρίτης Χινάς.
10: Θα υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικό προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το νέο συλλογικό αξιόπιστο πλαίσιο.
1: Πρόστιμο 1,7 εκατομμυρίου ευρώ για υπέρβαση στο περιθώριο κέρδους επιβλήθηκε σε μεγάλη γαλακτοβιομηχανία. Θάνο Τσίρο, δώσε μας το ρεπορτάζ.
11: Είναι η γαλακτοβιομηχανία Φάγε Ελλάδος. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε τη σχετική ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η παράβαση στην οποία εντοπίστηκε από τους ελεγκτές ότι υπέπεσε η συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία έχει να κάνει με την υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους. Μιλάμε για 21 κωδικούς προϊόντων, γιαούρτια και τυριά. Και δεύτερο πρόστιμο, αυτή τη φορά ύψους 200.000 ευρώ, επιβλήθηκε στην εταιρεία Duvalue. Είναι εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ληξιπρόθεσμες οφειλές, επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς ωφελέτη εκτός των ορίων που προβλέπει ο νόμος, ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε χρήστε το συγκεκριμένο πρόστιμο.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή το πόθεν και σε εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε και πάλι στο Μίλτο Σακελάρη.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτός ο οποίος ζητάει να φορολογηθούν οι τράπεζες, αλλά σχετικά με τις καταθέσεις του. Έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό, ανέφερε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε, τονίζοντας πως δεν το ποινικοποιεί, αλλά είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι υπό την κρίση των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, σχολίασε και τη στάση της κυβέρνησης για το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στο ποθενέσχεση του και το απέδωσε σε λογιστικό λάθος. Φανταστείτε, είπε ο κ. Μαρινάκης, τι θα είχε συμβεί αν είχε γίνει αυτό σε κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και ο κύριος Φαύλος και ο κύριος Ανδρουλάκης θα ζητούσαν εξεταστικές προανακριτικές και όλη την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να παρέμβει επί του ζητήματος. Απίθυνε και ένα ερώτημα, Χρύσα, και με αυτό να κλείσω στο Πασόκ και στα στελέχη του. Αν η κυβέρνηση, είπε ο κύριος Μαρινάκης, υιοθετήσει κάποια πρόταση του Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση, τότε θα δώσουν αρνητική ψήφο, διερωτήθηκε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Να παρακολουθήσουμε τη σχετική αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
12: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχεση, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον. Αλλά στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κ. Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Η Λίνα Μπεθάνη είναι μαζί μας επίσης. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε το Πασόκ.
13: Και ήταν οξύτατη η αντίδραση του Πασόκ. Κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι προσπαθεί με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να διερευνηθούν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του Πασόκ. Και σημειώνουν, εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε. Θα απολογηθείτε για την λαϊλασία του δημοσίου χρήματος, επισημαίνει το Πασόκ.
1: Ευχαριστούμε, Ελένα.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η ελληνική αποστολή τη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ταϊκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο. Ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος στην κατηγορία των 58 κιλών ανδρών έχασε οριακά την πρόκριση στον τελικό στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα κόντρα στον Ιταλό του ΙΑΡ. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος στην κατηγορία των 80 κιλών ανδρών μετά από μια εξαιρετική πορεία μέχρι τα ημιτελικά και την ήττα από τον Ουκρανό Χουρνόφ. Και τέλος η Μαγδαληνή Κακλάλα στην κατηγορία των 53 κιλών των γυναικών που έδωσε μεγάλη μάχη με την Τουρκάλα Καβουράτ. Με αυτές τις επιτυχίες η Ελλάδα έφτασε συνολικά τα 4 μετάλλια στη διοργάνωση. Σενάριο που θυμίζει ψυχολογικό θρίλερ είναι η απόψινή κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας. Η ομάδα του Έργιν Αταμάν καλείται να πάρει την τρίτη της εκτός έδρας νίκη στη σειρά προκειμένου να σφραγίσει το χρυσό εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
15: Τις συναρπαστικότερες σειρές play-off στην Ευρωλίγκα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό βγάζει την τέταρτη ομάδα του Final Four το βράδυ της Τετάρτης. Αν οι πράσινοι επικρατήσουν και σε τρίτο εκτός έδρας αγώνα θα έχουν πετύχει κάτι ανεπανάληπτο στην διοργάνωση, καθώς το μέχρι στιγμής αντίστοιχο παράδειγμα ανάμεσα στην Ρεάλ και την Παρτίζαν το 2023 οι Μαδριλένοι έπειτα από δύο break εκατέρωθεν επικράτησαν στο Game 5 ως γηπεδούχοι.
16: It's not like, okay, we got one more game after this, you know what I'm saying? So I live for this type of games. I prepare my entire career for these type of games. So We're ready. I encourage my teammates to be ready, and we will be.
15: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έπαιξε mind games γράφοντας στα social. Βαλένθια ερχόμαστε. Η εφημερίδα Μάρκα αναφέρει όμως ότι οι Ισπανοί δεν είναι διατεθειμένοι επίσημα να επιτρέψουν την είσοδο στη Ρόιγκ Αρένα του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού και έχουν συστήσει στους υπεύθυνους ελεκτές αυξημένη επιτήρηση. Διαιτητές ορίστηκαν οι Λοτερμόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς. Ο Άταμαν τους περιέβαλε με εμπιστοσύνη.
17: And I trust to these three referees because they have they've shown great performance this season in all games, even on the games that we won, even on the games that we lost. We accept these two losses, but now we are ready to win in Valencia.
15: Η απουσία του Σλούκα είναι δεδομένη για τον Παναθηναϊκό, ενώ για τη Βαλένθια ο Μπράξτον Κι, που υπέστη κάταγμα στη μύτη στον αγώνα με την Βασκόνια, πιθανότατα θα αγωνιστεί με μάσκα.
18: Την Πέμπτη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια, από το μεσημέρι τοπικά και στα υπόλοιπα κυρίως υπηρωτικά. Η άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο Βόρειο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες μες την ημέρα. Η άνεμη βόρειο έως 4 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς.
7: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων στη νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: το αστικό πανηγύρι, έτσι όπως το λέμε, είτε υπαίθριο είναι, είτε μέσα είναι, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά εκτός από τον τόπο. Εκτός που δεν είμαστε κάτω από τον πλάτανο. Δεν χορεύουν τα ποδάκια. Και εδώ χορεύει η ψυχή, δεν φέρει.
1: Εδώ στην πόλη και ειδικά στο χειμώνα, πώς θα γίνει να φέρεις το πρωτογενές υλικό που είναι η μουσική και ο χορός και να τον πολλιάσεις με τη διαδικασία της πόλης.
2: Εκεί που συχνάζουν όλοι.
1: Εκεί που συχνάζουν όλοι.
3: Δηλαδή... Για αυτό και αστικό πανηγύρι. Ναι.
4: Για τα πανηγύρια. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
5: Ήμουν, είμαι και θα είμαι η σεμνή σωτηρία Ιμπέλη.
6: Η φωνή της σε βαρούσε κατάστηφα.
7: Εμένα μου έδινε αυτό το ηχητικό συνέστημα, ότι είναι η κορυφαία του χορού τραγωδίας.
8: Απόλυτα ανυπότακτη, ασυμβίβαστη, καθαρή και λίγες κουβέντες.
9: Η σωτηρία Μπέλου ύψωσε τη φωνή της ως τον ουρανό και έγινε η αρχόντισσα του ρεμπέτικου.
4: Οι κυρίες του ρεμπέτικου με την Ηρώ Σαΐα κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: εσύ, όλα εσύ.
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Ρέστοραντ.
2: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τα Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Clearwater. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος. Ζηλεύω.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Με το τραγούδι «Πέμπτη Ανατόπουλε».

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόδουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906. Σταμάτης Κόβοντας Κορίτσακη.

Πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός, στη λεωφόρο της ζωής, βγάζει πάντοτε θαρρύς

πάντοτε πιστός, κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός, κι ας λέω τάχα δεν μπορώ, κι ας φεύγω πάντα θα γυρνώ.

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.
2: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββα, είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Κάπως Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
1: Να είναι μουσχοροί. Γιαρέμ, γιαρέμ.

μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή. Κι αν έρθει ο χειμώνας,

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Με την Μαριλένα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.
2: Η Μπενφίκα αντιμετώπισε τη μεγάλη Λίβερπουλ, του Ραφ και του Νταλγκλίς. Έχασε και στους δύο αγώνες με 1-0 και 4-1.
3: Θα την παραγγείλει στο κόρνερ.
2: Πώς θα ήταν αν ο Ολυμπιακός την είχε αντιμετωπίσει με εκείνη τη σπουδαία ομάδα του φθινοπόρου του 1983, έχοντας και τον Χατζηπαναγή.
4: Του Χατζηπαναγή, καρποφορεί,

0: Γρήγορα στις δηλώσεις των δύο προπονητών, διότι θα αρχίσει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Coach εκτός ρυθμού η ομάδα, έτσι τουλάχιστον αυτό δείχνει.
2: Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό για αναμενόμενο.
1: Λόγω της διακοπής, ας πούμε.
2: Είμαστε μια ομάδα η οποία περιμένει 20 μέρες έχουν περάσει από το προηγούμενο παιχνίδι. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχε αρκετή πίεση για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος, νομίζω ότι δεν θέλω να δικαιολογώ πράγματα και καταστάσεις έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι φυσιολογικό.
1: Και ευχαριστώ πολύ. Coach, να ρωτήσω αν είστε ευχαριστημένος από την ενέργεια και την ετοιμότητα ή υπάρχει κάτι ακόμα που στο πρώτο ημίχρονο μένει στα θετικά.
3: Εντάξει, παίζουμε μαζί, έχουν πασάρει όλοι οι παίκτες τουλάχιστον μία assist, έχουμε 20 τελικές πάσεις, έχουμε σκοράρει 70 πόντους. Προφανώς η κανονική εικόνα του Κολοσσίου δεν είναι αυτή, έχουν το παιδιά να παίξουν τόσο καιρό επίσημο παιχνίδι. Συναφανταστούμε όπως καταλαβαίνετε ότι σε ποια πόλη ζουν, σε ποιο μέρος ζουν, με τον ήλιο, τη θάλασσα. Είναι δύσκολο να μείνουν συγκεντρωμένοι, αλλά παρά αυτά είναι μια ομάδα που έχει καταφέρει σημαντικά πράγματα φέτος και ότι παίζουν στα play-offs τους αξίζουν συγχαρητήρια. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε μοιράζοντας το χρόνο σοβαροί, παίζοντας όπως πάντα το δικό μας μπάσκετ, ομαδικά και να προπονηθούμε σήμερα αλλά και να κάνουμε και το 1-0.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από τους δύο προπονητές και μετά το virtual όλα έτοιμα. Για να επιστρέψουμε και επιστρέψαμε στη δράση. Δεύτερο ημίχρονο έπειτα από ένα καταιγιστικό πρώτο μισό για τον Ολυμπιακό. Οι πρωταθλητές Ελλάδας σκόραραν 70 πόντους, δέχτηκαν μόλις 35 από τον Κολοσσό. Ο Τάιλερ Ντόρση κόβεται, μαζεύει ο Goodwin και τρέχει αυτό στο γήπεδο. Goodwin, αλλά θα χάσει την μπάλα. Διορθώνει ο Kennedy και πάει μέχρι το layup 70-37. Ο ήλιος, η θάλασσα, από τη μια πλευρά, όπως είπε ο coach Μπαρτζόκας για τον Κολοσσό, και από την άλλη πλευρά η απόλυτη ετοιμότητα του Ολυμπιακού. Dorsey, airball. Κόπηκε στην πρώτη προσπάθεια για δύο, πήρε ένα σουτ τριών πόντων, τον έχει χτυπήσει στο χέρι ή έχει αλλοιώσει τέλος πάντων την προσπάθειά του, άρα η κατοχή θα ήταν πάλι για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τάιλερ Dorsey, εδώ θα το δούμε. Την μπάλα δεν τη βρήκε, ίσως βρήκε το χέρι του. Kennedy από κοντά στοχή στο layup. Έσωσε ο Tarik Jones την κατοχή και αφιδιασμός του Ολυμπιακού. 4-3. Ο Walkup δεν θα το πάρει το σου τριών πόντων. Θα δώσει το Ward, αυτός από την baseline πάσα έξω. Ο Dorsey σε νέο σου τριών πόντων, τώρα είναι εύστοχος. Εντάξει, μια, δυο, όχι και την τρίτη. Για έναν σεσημασμένο σκόρερ όπως είναι ο Tyler Dorsey. Θα ερχόταν η περίφημη ώρα του, η περίφημη Tyler Time. 73-37. Γκαλβανίνη με double team. Πάσα στον Καράμπελα αμέσως για τον Kennedy. Και τώρα ο Goodwin γυρίζει, πήγε να πασάρει στον Γκαλβανίνη, έκλεψε ο Ward και παίρνει φάουλ από τον Jason Radl. Εδώ ξανά η φάση. Ο Ολυμπιακός χωρίς το Μιλουτίνοφ στο ξεκίνημα αυτού του ημιχρόνου. Ο Μιλουτίνοφ σε 13 λεπτά είχε 13 πόντους, 5 rebound, 3 assist. Εξαιρετικός. Ο Ward ούτε τώρα θα πετύχει το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Έκοψε ο Goodwin, δίνει στον Γκαλβανίνη, τον περιμένει ο Walkup, πάει προς τα έξω αυτός. Ο Βραζιλιάνος επιμένει με το Walkup, τον βάζει στην πλάτη, reverse, αδύνατη πλευρά. Καράμπελας για τον Kennedy. Φάουλ από τον Πίτερς. Kennedy σταυρωτή. Φάουλ του Ward. Για να δούμε αν θα κατεβάσει ταχύτητα ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο μετά τους 70 πόντους που σκόραρε στο πρώτο. Goodwin χαμηλά. Κερδισμένο φάουλ του Γκαλβανίνη από τον Tyrick Jones και δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη Γκάμπριελ Γκαλβανίνη, 0 στις 2. Rebound του Πίτερς. Γόκας πέρασε με ταμπλό το καλάθι, 75-37. Καραμπελάς. Κένεντι. Ξανά ο Καραμπελάς. Ύψωσε. Goodwin κάτω από το καλάθι σκοράρει. Ωραία πάσα. 75-39. Ωραίο ρολάρισμα του Ward. Πάσα στον Dorsey που αστοχεί για 3. Δεν είναι εύστοχο σήμερα ο Tyler Dorsey. Δεν είναι στα δικά του στάνταρ δηλαδή, αλλά ο κόσμος θα τον χειροκροτήσει για μια ακόμη φορά. Έχει συνολικά ένα στα 6 σουτ ο Dorsey και 5 πόντους. Kennedy πήγε προς τα μέσα, το running floater άστοχο. Η διεκδίκηση του rebound βγάζει νικητή τον Goodwin που από κοντά θα σκοράρει. Τσέβες Goodwin για το 75-41. Όντως ο Ολυμπιακός έχει κατεβάσει ταχύτητα. Ο Πίτερς με το σώμα κέρδισε το χώρο, αλλά ο Τάιρικ Τζόνς δεν μπόρεσε να καρφώσει. Τρίποντο του Κένεντι στην άλλη πλευρά. Το ασηκώνεται ο κόουτς Μπατζόκας. Θέλει καλύτερο ρυθμό και μεγαλύτερη προσπάθεια από τους παίκτες του, ενώ έχει τραυματιστεί και είναι στο παρκέ ο Goodwin στην άλλη πλευρά του γηπέδου. 75-44 Κώστας Καλβατσιώτης.
1: Γιατί παίζεται έτσι, ήταν η ατάκα του προπονητή του Ολυμπιακού. Μόλις κατάλαβε ότι έχει διακοπή και έχει την ευκαιρία να τον ακούσουν οι παίκτες του.
0: Έχουν βγει και οι φακοί επαφής του Goodwin, γι' αυτό σηκώνεται ο Aikin και θα μπει στη θέση του. Αλλαγή για τον Κολοσσό αναγκαστική. Εντάξει, το να χαλαρώσει μια ομάδα όταν έχει σκοράρει 70 σε ένα ημίχρονο και έχει double score 35 πόντων έχει μια λογική, είναι μια συζήτηση. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτό που επισημαίνει ο κόουτς Μπατζόκας και έχει απόλυτο δίκιο. Να μην παίξεις το δεύτερο ημίχρονο, γιατί έχουν κατέβει πολύ, έχουν μπει μάλλον στο γήπεδο πολύ χαλαρά στο δεύτερο. Έχει μια λογική, είναι μια συζήτηση. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτό που επισημαίνει ο κόουτς Μπατζόκας και έχει απόλυτο δίκιο. Να μην παίξεις το δεύτερο ημίχρονο, γιατί έχουν κατέβει πολύ.

0: τον Αρλικογιάννη, το βλέπετε το διάλογο από το πλάνο. Ο οποίος σηκώνεται και του επισημαίνει κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν μπόρεσα να διαβάσω ακριβώς τα χείλη τους για να δω το διάλογο, αλλά είναι φανερό ότι ο Καράμπελας παραδέχτηκε ότι έκανε ένα παρατεταμένο κράτημα και μετά ο προπονητής του επισήμανε κάτι προφανώς για την άμυνα πάνω στο γουόκ. Κώστα.
1: Και στην αρχή ο Καράμπελας έτσι να μην τον βγάλει, έτσι έχει τρίτο φάουλ.
0: Ξαναπιάνει δουλειά ο Πίτας με χέρι αλφάδι. Στους 10 ο Πίτερς. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο πολύτιμος είναι. Φάουλ του Τάιρικ Τζόνς στον Γκάμπριελ Γκαλβανίνη. Δεν έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Τέταρτο είναι του Ολυμπιακού, 3 έχει ο Κολοσσός. 5 και 44 ακόμα. Δεύτερο φάουλ του Τάιρικ Τζόνς. 4 παίκτες του Ολυμπιακού ήδη με διψήφιο αριθμό πόντων. Καράμπελας ύψωσε. Ωραία, ωραία. Τελείωσε τη φάση ο Κένεντι. Συγγνώμη, ο Έικιν. ...78-46... Walk up. Με double team. Πάσαρε στον Τόρσε για αυτός αμέσως για τρεις φάουλ προσγείωσης. Από τον Ράντλι. Μπορεί να του βρήκε και το χέρι. Πάντως μπήκε σίγουρα στον κυλινδρό του. Είναι τρεις βολές. Καλό τεστ για τον Ντόρσεϊ. Οι σκληρές άμυνες που παίζει πάνω του ο Τσέισον Ράντλι. Και στον κυλινδρό του μπήκε και το χέρι βρήκε. ...79-46... ...80-46, άλλη μία. Παρακαλώ να κλείσει ο ήχος από την κάμερα στη μικρή ζώνη, γιατί έχω τον ήχο των διαδρόμων στα αυτιά μου. 81-46, με τρεις στις τρεις βολές του Ντόρσεϊ που πήγε στους 8. Ο Γόρντο ακλέβει. Ο Γουόκα πανήγει τον εφηδιασμό. Υψώνει. Ντόρσεϊ είναι πολύ ψηλή. Αυτή θα ήταν για τον Ντόρντα Χόλ, για παράδειγμα. Το παραδέχεται ο Γόκαπ, χαμογελάει ο Ντόρσεϊ. Εδώ το μας Γόκαπ. Συνήθως δεν κάνει τέτοια λάθη Κώστα στον εφηδιασμό ο Γόκαπ, αλλά τον μπέρδεψε με τον Γουόρντ μάλλον.
1: Είμαι τον Τάιρικ Τζόνς που είναι και στο κεντρικό διάδρομο.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Λέω για τον Γουόρντ επειδή έχουν και οι δύο αφάνα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εντάξει,
0: οκ. Και συνήθως ο playmaker κοιτάζει με την άκρη του ματιού του τον παίκτη που τρέχει είτε δεξιά είτε αριστερά. 81-46, εμείς αστειευόμαστε. Είναι τηλεοπτικό time out. Διακόπτουμε για ένα λεπτό. Thank you.

0: Επιστρέψαμε. Ένα πεντάλεπτο. Εδώ και οι δύο πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο κύριος Παναγιώτης και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Στον Κώστα Χαλβατσιώτη θα πάμε με τον Ολυμπιακό να έχει επαναφέρει.
1: Πιο ευχαριστημένος από αυτό το πρώτο πεντάλεπτο δεύτερο ημιχρόνου, ο Άρης Λιγογιάννης μίλησε για καλή κυκλοφορία και επιμονή στην επιθετική άμυνα με τα χέρια πάνω στην μπάλα. Να δούμε την επίθεση όμως τώρα.
0: Tyreek Jones με double team για τον Γόκα που δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Kennedy τον ακολουθεί. Τον ακολουθεί. Δεν τον καταδίωξε. Ο Γόκ και τον άφησε ένα σκοράρι χωρίς να προσπαθήσει καν να το

0: Κόψει φοβούμενος και το φάουλ με το layup. Σκόραρε ο Kennedy. 81-48. Ward πάσα έξω. Peters από 45 μοίρες. Όχι, επιθετικό rebound του Jones. Το πλάι. Ο Ward τώρα εν στάση για τριστοφάση. Ήταν ο μόνος που δεν είχε σκοράρει. Γράφει και αυτό το όνομά του στον πίνακα των σκόρων για τον Ολυμπιακό που έχει 84. Πλέον έχουν σκοράρει και οι 12. Αυτό θα πει πολυφωνία. Ο Ολυμπιακός βεβαίως δεν τρέχει με την ίδια ταχύτητα που έτρεχε στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο όταν σκόραρε 35 και 35. Εδώ ο κολοσσός με τον Kennedy. Ο χρόνος τελειώνει από τα 9 μέτρα. Άστοχο τρίπον το rebound του Peters και ακούμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη.
1: Προστάμε την οδηγία που είναι ένα pick and roll από τον κεντρικό διάδρομο και μετά με κυκλοφορία της μπάλας να εκτελέσει ο Dorsey. Απλά δεν το έκαναν στις προηγούμενες επιθέσεις. Να δούμε αν θα το δοκιμάσουν τώρα. Αυτή ήταν η οδηγία στο time out.
0: Εδώ κακός. Κακή συνεννόηση του Walkup με τον Peters. Ο Walkup ζητάει αλλαγή. Θα μπει ο Νιλικίνα. Έκανε το νεύμα και τη χειρονομία προς τον προπονητή του και ο Γόκαπ θα αλλάξει σε λίγο γιατί δεν υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Πήγαινε προς τον πάγκο, του λέει ο κόουτς Μπατζόκας, μείνε μέχρι να διακοπεί το μάτς. Κολοβέρος, άλλαξε με τον Aikin. Ξανά Κολοβέρος. Μετά τις αλλαγές παίζει με τον Πίτερς Κολοβέρος. Πάσα έξω, από τα 9 μέτρα ο Γκαλβανίνη για 3, 84-51. Ωραία καμπίνη, εδώ ο Βραζιλιάνος. Ούτε τώρα θα γίνει η αλλαγή. Συνεχίζει με την ίδια πεντάδα ο Ολυμπιακός. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Jones για τον Γόκαπ. Αυτός για τον Peters. Και τώρα ο Dorsey. Dorsey από πολύ μακριά. Εύστοχος. 87-51. Είναι να μην πάρει μπροστά. Διψήφιος και ο Dorsey. Στους 11. 13 ο Μιλουτινόφ. 10 ο Peters. 12 ο Λαρετζάκης. 10 ο Γόκαπ. Κολοβέρος για τον Aikin. 5 δευτερόλεπτα. Κολοβέρος στη λήξη του χρόνου για 3 airball. Εδώ πρόλαβε, αλλά δεν ευστόχησε ο Γκαλβανίνη με το ανάποδο. Λέει, παίρνει όμως επιθετικό rebound. Τον σταματάει ο Tyreek Jones και παίρνει και το φάουλ στη συνέχεια. Μεγάλη άμυνα από τον Tyreek Jones που δεν χαλάρωσε καθόλου. Με συνεχή άλματα έκοψε τον Γκαλβανίνη, του πήρε και το φάουλ. Εδώ είναι η φάση. Κερδίζει ο Γκαλβανίνη, κόβεται όμως από τον Tyreek Jones που θα γραπώσει την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ για να εκτελέσει οι ελεύθερες βολές και τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Αφενός μεν στη θέση του Walkup ο Νιλικίνα και περιμένει ο Μιλουτίνοφ αν εστοχίσει στη δεύτερη βολή ο Τζον να περάσει και αυτός. Να ξαναπεράσει στο παιχνίδι. Εδώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 13 πόντους σε 13 λεπτά, 5 rebound, 3 assist μέχρι τώρα. Τόμας Γόκαπ δροσίζεται και παίρνει μερικές ανάσες. Εξαιρετικός ο Γόκαπ και σήμερα. 2 assist, 2 κλεψίματα, 10 πόντι με 3-3 δίποντα, 1-1 τρίποντο, 1-1 βολή, 1 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα. Πολύ γεμάτη στατιστική και απόλυτη ευστοχία για τον Τόμας Γόκαπ. Τώρα χειροκροτήματα για τον Tyreek Jones. 88-51, ο Tyreek Jones πάει χαιρετάει όλους τους συμπαίκτες του, ακόμα και αυτούς που είναι εκτός δωδεκάδας σήμερα και κάθεται στον πάγκο. 18-16 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Νίκολς, Kennedy, 4-3-2, εκτελεί σίδερο και έξω, μάζεψε ο Νιλικίνα, ευθυνδιασμός του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος τώρα πατάει φρένο, δίνει στον Peters που αστοχεί για 3, αλλά ο Μιλουτίνοφ είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Αμέσως ο Dorsey για τον Ward που αστοχεί, νέο επιθετικό rebound του Peters. Νέο τρίποντο του Dorsey, αυτός δεν λαθεύει. Tyler Dorsey μέσα σε αποθέωση για το συν 40 του Ολυμπιακού. 91-51 και ο Ολυμπιακός πάει, αν συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό, έστω σε αυτό το ρυθμό της τρίτης περιόδου, για συνολικό ρεκόρ πόντων σε αγώνα πρωταθλήματος. Νίκολς, Κολοβέρος από τη γραμμή των ελευθερών βολών, βάζει 2 πόντους, 91-53. Δύο επιθέσεις για τον Ολυμπιακό, μία για τον Κολοσσό, αν πάμε σε 24 επιθέσεις από κάθε πλευρά. Γόρντα. Έχασε από την παρέμβαση του Kennedy χαμηλά, του χάλασε την τρίπλα, έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε, 91-55. Το ρολόι τρέχει, Ο Γουόρντ χωρίς λόγο πέταξε την μπάλα στη βάση της μπασκέτας. Τώρα επαναφέρει. Μιλικίνα. Σκριν του Μιλουτίνοφ. Μιλικίνα. Πάσα έξω. Ο Πίτερς με τον Γκαλβανίνη. Με ταμπλό. Άστοχος. Λάθος πάσα. Γιατί βιάστηκε ο Κένεντι. Και τώρα επιστρέφει ο Ανδρέας Πετρόπουλος στην πεντάδα του Κολοσσού. 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 91-55 το σκορ. 21-20 το επιμέρους σε αυτή την περίοδο. Ο Κολοσσός είχε 20 και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός από 35 στα πρώτα δύο. Ντόρσεϊ. Μένει με τον Κολοβέρο. 5 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ σταυρωτές. Επιμένει, ταλαιπωρεί τον αντίπαλό του. Εκτελεί από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Αριστοτεχνικά. Τάιλερ Ντόρσεϊ. 93-55 ο Ντόρσεϊ στους 16 και τέλος τρίτου δεκαλέπτου για ένα μάτς που εξελίσσεται σε υγιεινό περίπατο για τον Ολυμπιακό. Σε 90 δευτερόλεπτα και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο στο στάδιο της Κεφυλίας. Ολυμπιακός 93, Κολοσσός Edge Hotels Collection 55. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς το Σάββατο στο Χριστό της Καλυθέας στη Ρόδο. Και πάμε στον Κώστα Φωτοφιώτη.
1: Αρχίζουμε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος ζήτησε να παίξουμε με τον Μιλουτίνοφ, αλλά όχι να πάει μπάλα κατευθείαν για να εκτελέσει ο Μιλουτίνοφ. Περισσότερο να κερδίσει χώρο ο Μιλουτίνοφ και ολόκληρη η πεντάδα κοντά στο καλάθι, να μην επιτρέψουν δηλαδή την πίεση του Κολοσσού στην περιφέρεια. Από την άλλη, ο Άρης Λυκογιάννης ζήτησε πάλι αυτή την επιθετική άμυνα όσο μπορεί και στην επίθεση έδειξε δύο συστήματα με ένα πλάγιο pick and roll και ένα από τον κεντρικό διάδρομο.
0: Κολοβέρος. Γκαλβανίνη, ωραία εκτέλεση, 93-57. Μόρις Μιλικίνα, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ τώρα η πεντάδα του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ. Πέρασε, καλάθι και φάουλ. Μιλουτίνοφ δεν έχει αντίπαλο, λογικό, λογικό. Τα έχει βάλει με άλλους και άλλους και έχει κερδίσει. Εδώ, τι να κάνει και ο Ιωσήφ Κολοβέρος. Ήτανε Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, μπασκετικά μιλάω Κώστα, ε.
1: Να θυμίσουμε επίσης ότι. Ναι, ναι, βέβαια, καλά, δεν υπάρχει καμία συγκρίση ούτε μία. Απλά να θυμίσω ότι ο Κολοβέρος είναι από το πρόγραμμα της αναπτυξιακής ομάδας του Ολυμπιακού. Έτσι, εδώ ανδρώθηκε.
0: Και ο Μιλουτίνοφ στους 16. Εμείς θα επιλέξουμε όμως τον κουρεμένο στρατιωτικά Λαρετζάκη στο τέλος του αγώνα, Κώστα. Γιατί δεν μας έχει μιλήσει και πολλές φορές φέτος. Πετρόπουλος για τρεις. 96-60. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε νωρίτερα και με συν 40, 91-51. Ο Μιλουτίνοφ παίζει με τον Goodwin. Ο Νιλικίνα θα παραλάβει την μπάλα και θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας, αλλά είναι άστοχος. Ο Πετρόπουλος για το rebound και η πρώτη πάσα στον Κολοβέρο. Φάουλ του Παπα-Νικολάου. 8 και 50 για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Το παιχνίδι χωρίς πολλά, χωρίς άμεσα replay, χωρίς πολλά time out πέρα από τα τηλεοπτικά και τα απολύτως απαραίτητα τους δύο προπονητές, θα ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός σε θέση άμυνας τώρα. Ο Κολοσσός κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Νίκολς αναλαμβάνει. Με το ένα χέρι εκτελεί. Είναι άστοχος. Εύκολο rebound του Νιλικίνα που τρέχει τώρα. Νιλικίνα. Ο Παπα-Νικολάου ήθελε να δώσει αμέσως για τον Πίτερς. Έκανε λάθος. Διάβασε τη σκέψη του ο Πετρόπουλος. Έκλεψε την μπάλα. Και συνέχεια αυτή μετά την παρέμβαση την νέα του Παπα-Νικολάου βρήκε εκτός αγωνιστικών ορίων. Κολοβέρος. Νίκολς. Γκαλβανίνη με τον Πίτερς. Κλέβει ο Πίτερς καταπληκτικά. Ο Μιλουτίνοφ για τον Παπα-Νικολάου δεν ήταν καλή η πάσα. Νίκολς. Ευθυνδιασμός του Κολοσσού. 4 εναντίον 3. Ωραίο αλλοϊούπ. Από τις λίγες εντυπωσιακές φάσεις που μπόρεσε να βγάλει σήμερα ο Κολοσσός. Εκμεταλλεύτηκε τη λάθος πάσα μπροστά του Μιλουτίνοφ για τον Παπα-Νικολάου. Μόρις. Νιλικίνα. Ο Γάλλος περνάει από το κεντρικό διάδρομο. Δίνει στον Μιλουτίνοφ. Αυτό σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ για τη συμπληρωματική βολή. 98-62. Είδατε και την αντίδραση του Γκάμπριελ Γκαλβανίνη εδώ. Πώς να σταματήσεις τον Μιλουτίνοφ. Και νωρίτερα, ωραίο αλεούπ κάρφωμα για τον Κολοσσό. Μιλουτίνοφ στους 18. Έχασε τη συμπληρωματική βολή. Πρώτη του άστοχη σήμερα, είχε 4 στις 4. Γκαλβανίνη για 3. Όχι. Ο Πίτερς για το rebound. Νιλικίνα. Επιταχύνει. Φάουλ του Νίκολς. Μόρις, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου, ξανά για το Μιλουτίνοφ, γυρίζει Πίτερς εύκολα. Εύκολα. 162, άλλη μια κατοστάρα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Έχει διψήφιο αριθμό 100 και πλέον πόντων, διψήφιο αριθμό αγώνων με 100 και πλέον πόντους Ολυμπιακός. Ο Πετρόπουλος για 3, 165. Ολυμπιακός. Που πάει για να στάσει αν θα μπορέσει. Το ρεκόρ που είπαμε ότι είχε στην καρδίτσα. Ισοφάρισε το σκόρ ημιχρόνου, το καλύτερο του σκόρ ημιχρόνου με τους 70. Αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να φτάσει τους 120, γιατί έχει ρίξει την ταχύτητά του και την παραγωγικότητά του κατά συνέπεια σε αυτή την τελευταία περίοδο. Ο Πίτερς τώρα θα πάρει το χειροκρότημα και θα ξαναμπεί ο Λαρετζάκης. Ο Λαρετζάκης με 3-3 δίποντα, 2-3 τρίποντα, 3 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο στην προηγούμενη συμμετοχή του στο μάτς. .103-67. Αρετζάκης, ωραία για το Μιλουτίνοφ. Έκοψε ο Παπα-Νικολάου και με ταμπλό σκοράρει. Καταπληκτική φάση. Ωραίο τριγωνάκι και φανταστικό το κόψιμο χωρίς την μπάλα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Λειτουργήσε ως playmaker ρακέτας ο Μιλουτίνοφ με αυτή την ασίστ για το 105-67 και ξαναφεύγει στον εφηδιασμό Ολυμπιακός. Νιλικίνα στη γωνία, Μόρις αφύλακτος για 3, ναι, 108-67. Ό,τι ώρα θέλει, ανεβάζει την ταχύτητα, ανεβάζει το ρυθμό Ολυμπιακός και έχει ήδη 12 πόντους στον εφηδιασμό, 13 έχει ο Κολοσσός λόγω των 2 ή 3, αν θυμάμαι καλά, κλέψιμάτων που έκανε στο κέντρο του γηπέδου. Φάουλ του Μόρις. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. Εδώ η πόντια Πολάθη 19 ήδη για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που είχε 20 assist για μόλις 2 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει 29 assist για μόλις συνολικά 7 λάθη. 108-67. Βεβαίως έχει χαλαρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο μισό. 108-67, ένας αιχνιδιασμός ακόμα από τους γηπεδούχους. Ο Νιλικίνα κρατάει τώρα την μπάλα για να παίξει με το Μιλουτίνο. Φάουλ αμέσως από τον Κολοσσό, τέταρτο ομαδικό. Χαμόγελα από Κένεντι και Μιλουτίνοφ. Ξανά η φάση, κοιτάξτε πως πρόγνει τον Μιλουτίνοφ ο Κένεντι διαβάζοντας το mismatch. Μόρις. Ωραία προσποίηση, επανατοποθέτηση και σουτ, αλλά άστοχο από το Λαρετζάκι. 108-67. Πετρόπουλος από την baseline. Κένεντι. Ράντλ. Κένεντι με το Μιλουτίνοφ πέρασε ανάποδο λέει. Ωραία, ωραία εκτέλεση. 108-69. Τελευταίο πεντάλεπτο ο Λαρετζάκης. Με τα ξεχωριστά φανταχτερά σήμερα παπούτσια του. Αλλά και το στρατιωτικό κούρεμα. 4,5 λεπτά για το τέλος. 108-69. Μόνο η τελική διαφορά και μόνο η παραγωγικότητα του Ολυμπιακού για το αν θα κάνει ρεκόρ πλέον τα ζητούμενα. Ο Κουρουπάκης ευστοχή. 108-71. Τέσσερα λεπτά ακόμα, Νιλικίνα. Πέρασε για τον Μιλουτίνοφ. Αυτό στην γωνία για τον Παπα-Νικολάου που προσποιήθηκε στον Κουρουπάκη. Πάει χαμηλά, αλλάζει πλευρά. Ο Νιλικίνα θα πάρει το σου τριών πόντων. Δεν είναι εύστοχος. Ξαναμαζεύει μακριά το rebound. Ο Λαρετζάκης σε 45 μοίρες θα το βάλει. Και ακούτε τι γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ κοιτάξτε τους πανηγυρισμούς. Μες και μπήκε γκολ. 111-71, ισοφαρίζει το συν 40 ο Ολυμπιακός. Ήταν 91-51 νωρίτερα το σκορ. Κλέβει ο Λαρετζάκης που έχει φτάσει τους 15 με 35 τρίποντα. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, φάουλ για δύο βολές και παραδέχεται γρήγορα ο Καράμπελας το φάουλ. Σηκώνει και τον Λαρετζάκη και ανταποδίδει με ένα χάιδεμα στο κεφάλι το υποτικό σήκωμα του χεριού καταρχάς του Καράμπελα ο Λαρετζάκης και μετά το ότι τον βοήθησε να σηκωθεί από τη βάση της μπασκέτας. Τηλεοπτικό time out, μάλλον δεν ήταν το ζήτησε κάποιος προπονητής. 111-71, όταν θα γυρίσουμε θα εκτελέσει από αυτό εδώ το φάουλ δύο βολές ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Σε λίγο.

0: 35-15, 35-20, 23-20 και 18-16 για το συνολικό 111-71. 3,5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό στο πρώτο παιχνίδι και ο Παπα-Νικολάου που κάνει πλάκα μαζί με τον Μιλουτίνοφ. Κώστας Χαρβατσιώτης.
1: Χαρακτήρα τα υπόλοιπα δευτερόλεπτα, διαδικαστικού χαρακτήρα και οι οδηγίες. Ας πούμε, ο Μπαρτζόκας σου είπε δύο στοιχεία για τις πάσεις να είναι λίγο πιο σίγουρες με αφορμή την κίνηση του Παπα-Νικολάου από την baseline. Και από την άλλη πλευρά, ο Άσλικο Γιάννης είπε απλά να κυκλοφορήσουμε σωστά την μπάλα, μην κάνουμε άλλα λάθη μέχρι το τέλος.
0: Ο Ολυμπιακός που σουτάρει με 52% στο τρίποντο, είπαμε έχουν σκοράρει και οι 12 παίκτες του. Έβαλε και τις βολές ο Λαρετζάκης. 113-71 έχει γίνει το σκορ. Ο Λαρετζάκης στους 17. Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Κουρουπάκης. Επιλέγει τον Καλαϊτζάκη. Αυτός αλλάζει χέρι αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Λιμπάουν του Λαρετζάκη. Κοιτάξτε την τρίπλα και την πάσα στο Μόρις. Θέαμα από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Μόρις κρατάει την μπάλα, περιμένει ένα πλάγιο πικερόλ με τον Μιλουτίνοφ, πασάρει στον Παπα-Νικολάου και φοβερή η λέιζερ πάσα του Παπα-Νικολάου για τον Μιλουτίνοφ που θα καρφώσει. 115-71 και όμως προλαβαίνει, πίστεψα κάποια στιγμή ότι κατεβάζοντας ταχύτητα ο Ολυμπιακός δεν θα προλάβαινε τους 120 που είναι το ρεκόρ του, χρειάζεται 27 σε αυτή την περίοδο για να το ισοφαρίσει, 28 για να το σπάσει, για να δημιουργήσει νέο υψηλό στο πρωτάθλημα. Με το ένα χέρι σαν τερματοφύλακας ο Λαρετζάκης το έχει ξανακάνει στο παρελθόν σε άλλες στιγμές, σε άλλα σημεία του γηπέδου. Τώρα το έκανε στην baseline. Κάποτε το παρομοιάσαμε με τον Μπουφόν. Εδώ ξαναγίνεται τερματοφύλακας. Σε πρώτη ευκαιρία όταν θα έχουμε διακοπή στο μάτς θα το δούμε αυτό το replay για το πώς μπλόκαρε την μπάλα, πώς έκανε το deflection στην baseline. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ωρεξάτο σήμερα. Εδώ δεν πήρε την μπάλα, δεν τζίπογλου για τον Ηλικίνα. Ηλικίνα ωραία τρίπλα κάτω από την πλάτη, εκτελεί από μέση απόσταση, δεν θα το βάλει. Rebound από τον Κένεντι για τον Κολοσσό. Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Κολοβέρος. Περνάει από το screen, παίζει με τον Tyreek Jones, Κολοβέρος φάουλ. Εδώ ο Κολοβέρος, ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία νωρίτερα, πάντα για το ρεκόρ λέω, τίποτα άλλο. Τρίτο φάουλ του Τζόνς. Υπάρχει βέβαια χρόνος, 1:58. Για να δούμε το τελευταίο ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτό το στατιστικό στοιχείο στο μάτς. Κολοβέρος, μέχρι το lay-up, δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound του Λαρετζάκη, που έχει μια γεμάτη στατιστική. Ο Μόντε Μόρις έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Πέρασε ο Κένεντι. Δίνει στον Καλαϊτζάκη που αστοχεί στο lay-up. Εξεπαφής. Ο Νιλικίνα δεν τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. 1,5 λεπτό ακόμα. Λαρετζάκης πίσω από το screen του Tyreek Jones. Λαρετζάκης ένα βήμα πίσω. Εκτελεί για τρεις. Όχι. Πετρόπουλος από τη γωνία, Τζόνς στο rebound, Μόντε Μόρις. Λάθος πάσα του Μόντε Μόρις, τώρα υπερβολική χαλαρότητα και από τις δύο πλευρές. Κένεντι, δεν υπάρχουν άμυνες, δεν γίνεται τίποτα. Μπαίνει ένα καλάθι, 117-73, το ρεκόρ. Δεν θα γίνει από τον Ολυμπιακό. Παρότι ο Μόρις θέλει να πάρει το αίμα του πίσω, ο Τζόνς θα το κάνει. Κόπηκε ο Μόρις. 117-73. Και τώρα ο κόσμος του Ολυμπιακού ζητάει το ευρωπαϊκό. Ακούστε το. Φίλε, αγαπώ, φέρτε μας το ευρωπαϊκό. Tyreek Jones, του έφυγε η μπάλα, δεν μπορεί να καρφώσει. 117-76. Και σε αυτό το κλίμα, με τη χαλαρότητα και από τις δύο πλευρές, τους παίκτες δεν τους ενδιαφέρει το ρεκόρ. Ο Λαρετζάκης δεν δίνει την μπάλα στο Μοντεμόρις και καλά κάνει που έφυγε πρώτος στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τέλος αγώνα, Ολυμπιακός 117, Κολοσσός H Hotels Collection 76. Ο κόσμος ζητάει το ευρωπαϊκό από τον Ολυμπιακό, το γνωρίζει καλά ο κόουτς Μπαρτζόκας, που στο επόμενο παιχνίδι στη Ρόδο το Σάββατο το απόγευμα θα ζητήσει από τους παίκτες του να παίξουν στις ίδιες ταχύτητες που έπαιξαν στο πρώτο ημίχρονο, όταν σκόραραν με συνέπεια 35 πόντων σε κάθε περίοδο, προκειμένου να αυξήσουν, να ανεβάσουν κι άλλο την ετοιμότητά τους εν όψη του Final Four. Την άλλη Παρασκευή, θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός στο Telecom Center θα αντιμετωπίσει στον έναν από τους δύο ημιτελικούς την αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ. Εσείς, με βάση αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, μπορείτε κάθε φορά να σκανάρετε το QR code και να έχετε όλη τη δράση της στοίχημα GBL στην ηλεκτρονική σας συσκευή. Και Φουρνιέ και Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ και Φαλ και όλοι μαζί με τους υπόλοιπους σήμερα στο κέντρο του γηπέδου για το καθιερωμένο ζητώ. Τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αίτητος. Έκανε το 1-0 με τον Κολοσσό την πορεία του στο πρωτάθλημα. 117-76 και συνεντεύξεις. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη.
1: Coach, συγχαρητήρια. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα. Έγινε το 1-0, μας είπατε, στο ημίχρονο. Προφανώς ο δρόμος πάει προς το 2-0. Θέλω να ρωτήσω, από αυτά που δουλεύετε σε αυτό το επόμενο παιχνίδι, γιατί τώρα γι' αυτό νομίζω δεν έχουμε να κάνουμε πολλά σχόλια, θέλετε ακόμα μεγαλύτερη τελειοποίηση κινήσεων, συνεργασιών?
2: Υπάρχει το εξής, πρέπει να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Το οποίο σέβομαι, τι να βρει να πει.
1: Σήμερα έχει σχόλιο να κάνουμε, αλήθεια τώρα.
2: Δύσκολο να κάνουμε σχόλιο σε ένα παιχνίδι που τελείωσε 50 πόντους και ήταν 35 το ημίχρονο. Ό,τι είπα στο ημίχρονο πάνω κάτω ισχύει και τώρα. Δηλαδή τα παιδιά έχουν να παίξουν 20 μέρες, ξέρουν πάνω κάτω ότι θα αποκλειστούν στην πρώτη φάση των play-off και το κίνητρο έχει εκλείψει στον Κολοσσό. Και αυτό που ξαναλέω και τώρα είναι συγχαρητήρια, γιατί πέρασαν στα play-off ενώ παλεύουν για τη σωτηρία τους, παίξαν στα play-off και πραγματικά το αξίζουν. Τώρα για μας δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι όσον αφορά. Ίσα-ίσα είναι ένα κακό, ένα αντιπαράδειγμα σήμερα, γιατί σκοράραμε σχεδόν όποτε θέλαμε. Είχαμε 32 assist. Το παιχνίδι με την Φενέρ θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Θα έχει πολύ σκληρή άμυνα, πολύ μεγαλύτερη ένταση και ούτω καθεξής.
1: Δεν ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά, αλλά,
2: καλά έκανες,
1: ναι, δηλαδή, αλλά έχω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι για να το χαλαρώσουμε. Ναι. Είστε ορθολογιστής, το ξέρω. Κάνετε εξόρια για τους τραυματισμούς, γιατί έχετε περάσει τόσα πολλά φέτος και προφανώς αυτά τα παιχνίδια εγκυμονούν έναν κίνδυνο μόνο, έτσι. Δηλαδή υπάρχει πάντα.
2: Το μόνο ξόρκι είναι ότι όσο το αναφέρεις είναι πιθανό να γίνει. Οπότε δεν το αναφέρουμε και προχωράμε παρακάτω.
1: Να το πω και η τελευταία ερώτηση. Αυτά που ζείτε καθημερινά στις προπονήσεις, τι νιώθετε πλέον, την πείνα των παιδιών, αυτή η δίψα, πείνα, όπως θέλετε το λέμε.
2: Το πλέον είναι λάθος, γιατί από την αρχή της χρονιάς βλέπω ένα πολύ ψηλό κίνητρο, μεγάλες φιλοδοξίες, πολύ καλό υλικό. Μια ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, πέρασε με sweep στα play-off, είναι πρώτη και έτη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω γενικά έχουμε δείξει ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, ότι έχουμε ποιότητα, ότι έχουμε ταλέντο σίγουρα και το κίνητρο μας είναι τεράστιο. Θέλουμε να πάμε στο Final Four και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σκεφτόμαστε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Αυτό είναι όλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αύριο έχουμε μια press conference και για τους ξένους εκπροσώπους για το Final Four και θα είμαστε πιο αναλυτικοί εκεί.
1: Ναι, δεν ρωτάω για το Final Four, απλά ρωτάω για αυτή την αίσθηση που ξέρετε σε κάθε σπίτι πλέον είναι το talk of the town όλης της Ευρώπης. Πολύ περισσότερο τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, φίλαθλοι, παίκτες, προπονητές, νομίζω ότι το συζητάτε όλη μέρα πλέον και γι' αυτό ρωτάω αν τη νιώθετε πιο έντονη πλέον. Ώρα με την ώρα, μέρα με την ώρα.
2: Θα λέγατε την πίεση, ας πούμε.
1: Όχι, δεν μιλάω για πίεση, μιλάω για δίψα για το Final Four.
2: Δίψα έχουμε εμείς περισσότερο από όλους. Από τον πιο φανατικό παθό του Ολυμπιακού, εμείς έχουμε περισσότερη δίψα. Γιατί εκτός είναι και η δουλειά που έχουμε κάνει εδώ πέρα, είναι το επάγγελμά μας, είναι η δουλειά μας, είναι το έργο μας. Όλων όσων συμμετέχουν στον Ολυμπιακό. Εννοείται έχουμε μεγάλη δίψα. Πολλές φορές η δίψα είναι, πρέπει να. Πώς να το πω, να μπει σε κάποια καλούπια, γιατί πολλές φορές.
1: Μετράει συγκέντρωση.
2: Είναι πιο σημαντικό να είσαι συγκεντρωμένος παρά να είσαι τόσο. Το κίνητρο είναι σημαντικό, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στα πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε. Αν έχεις τώρα τον κύριο Λυκογιάννη, σε σένα Κώστα. 5-5.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

0: Έχω μάθει ότι ο πυλός μπορεί να λερώνει τα χέρια σου αλλά όχι την ψυχή σου. Δεν νομίζω ότι σε λερώνει εσωτερικά. Να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό σκεύο για ρεβίθια. Από παιδάκι. Πήγαινα εκεί, έβλεπα τον πατέρα μου και ξεκίνησα να δουλεύω από 16 χρονών.
1: Το σκεφτόμουν, ας πούμε, από την πρώτη γυμνασίου περίπου και αυτά, δεν ξέρω, κάτι μέσα μ' άρεσε. Στην αρχή έχεις λίγο απογοήτευση, γιατί είναι δύσκολο να ξεκινήσεις να φτιάχνεις αντικείμενα, αλλά στην πορεία, εντάξει, με υπομονή και αυτά, βρίσκει την άκρη.
0: Τι μ' άρεσε. Αυτό το ότι παίρνεις μια μάζα χώμα και κάνεις εσύ ό,τι θες.
1: Δημιουργείς, φτιάχνεις πράγματα τα οποία μετά τα βλέπεις, αλλάζουν στην πορεία. Όλη αυτή η δημιουργία μου άρεσε πολύ.
0: Καταρχήν δεν υπάρχουν ίδια. Είναι πανόμοια αλλά όχι όμοια. Δεν μπορεί να είναι ίδια κάτι που γίνεται με το χέρι, τόσο ίδιο. Θα έχει μια ατέλεια, κάτι θα έχει. Ή έχει κουσούρια, ρε παιδί μου, όπως έχουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν, υπάρχει τέλειο κάπου. Τα κουσούρια είναι χαρακτήρας. Η Σύφνωση έγινε κεραμικό κέντρο πριν και λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή ο πυλός της είναι πυρήμαχος και υπήρχε ανάγκη για μαγειρικά φτηνά σκεύη στην Ελλάδα. Υπήρχαν πάρα πολλά εργαστήρια τα οποία κάνανε κατεξοχήν μαγειρικά σκεύη και κάνανε εξαγωγές.
1: Έχει πολύ καλό χώμα για πυλό. Μετά το ψήσιμο αντέχει στο φούρνο αρκετά και στη φωτιά γενικά. Και αυτό το καταλάβανε από νωρίς και γι' αυτό είναι και τόσο γνωστή για τα περίμαχα κεραμικά η Σύφνωση αυτά. Οπότε είχε πάρα πολλά αγκιοπλαστεία.
0: Αυτό τώρα μέχρι και το 1956 που εμφανίστηκε το υδραέριο και τα αιμαγή και τα λουμινένια σκεύη στην Ελλάδα, υπήρχε μεγάλη άνθηση. Μετά ήρθε η κρίση.
1: Όταν βγήκε το πλαστικό και το αλουμίνιο, εκεί έπεσε πολύ, γιατί ήταν δεν σπάγανε, ας πούμε, τα κανάτια, ας πούμε, που κουβαλούσαν νερό και αυτά. Τότε φύγανε πάρα πολύ συχνοί αγκιοπλάστες και πήγανε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
0: Οι αγκιοπλάστες έχουν επηρεάσει αρκετά το νησί και τον τρόπο ζωής του νησιού. Με τα ρεβίθια που είναι παραδοσιακό φαγητό της Κυριακής, γινόταν κάθε Κυριακή, γιατί οι αγκιοπλάστες φεύγανε Δευτέρα από τα σπίτια, δουλεύαν όλη την εβδομάδα στα παράλια εκεί που ήταν αγκιοπλαστεία και Σάββατο απόγευμα γυρνούσαν. Έτσι λοιπόν οι νοικοκυρές σκεφτήκαν αυτό το φαγητό, το οποίο τι είναι, ρεβίθια σε αυτό το σκεύος, που μαγειρεύονται το Σάββατο το απόγευμα σε ένα φούρνο που κρυώνει, γιατί ήταν ζεστός από το ψωμί της εβδομάδας που βγάζαν ή κάποιο άλλο φαγητό που θέλαν να κάνουν.
1: Εγώ είμαι τώρα τέταρτη γενιά, ήταν ο προπάπους, έχω υπολογίσει το αρχές του 19ου αιώνα πρέπει να ξεκίνησε.
0: Όταν ξεκίνησα να δουλεύω στα εργαστήρια δεν υπήρχαν τώρα μηχανήματα, δεν είχαμε κάτι. Ο πυλός ήταν πατητός, τα καμία ήταν ξυλοκάμινα. Βέβαια πρόλαβα την αλλαγή της δουλειάς και τη δεκαετία της δεκαετίας του 70 ξεκίνησαν με ένα πρόγραμμα του ΕΟΕΧ τότε να αλλάζει λίγο η κατάσταση και τα αντικείμενα γίνανε λίγο πιο λουσάτα, πιο χρώματα, πιο διακοσμημένα. Ήταν οι αρχές του τουρισμού. Οπότε είχαν μείνει γύρω στα 10 εργαστήρια περίπου και με ένα τέτοιο πρόγραμμα μάθανε να κάνουν άλλες τεχνικές τους ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να διατηρηθεί η τέχνη μέχρι σήμερα.
1: Κοίτα, τώρα με τον τουρισμό φτιάχνουμε πιο πολύ αντικείμενα πιο μικρά που είναι πιο εύκολο να τα κουβαλήσει και ο άλλος, να τα βάλει στη βαλίτσα. Τα παραδοσιακά αντικείμενα, ας πούμε, τα φτιάχνουμε μόνο και μόνο, δηλαδή έχουν πολύ μικρή ζήτηση.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ, ότι δεν έχει όριο αυτό το πράγμα, δεν έχει να ταβάνει, ξέρεις, έμαθα να κάνω αυτό, κάθε μέρα μαθαίνεις. Κάθε στιγμή μαθαίνεις. Να κάνεις καινούριες φόρμες, καινούριες τεχνικές. Υπάρχουν άπειρες τεχνικές. Αλλά ψάχνω με μόνος μου.
1: Είναι μια αρχαία τέχνη, γιατί δεν είναι μόνο τα τελευταία 100 χρόνια, είναι πανάρχια τέχνη, οπότε μου αρέσει πολύ που τη συνεχίζω και δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή άλλο από τα μηχανήματα τώρα που έχουμε, εντάξει, που μας κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη, αλλά ο βασικός, το βασικό της πυρήνα είναι ο ίδιος, ξέρω εγώ. Πάνω σε ένα τροχό τα κάνανε και εκείνοι, με χώμα και νερό, τα ψήνανε.
0: Μόνο με τη φύση δουλεύει ο κεπλάστης. Ο κεπλάστης εξαρτάται από τον καιρό. Για να στεγνώσει το αντικείμενο, για να το ψήσει, θέλει νερό για να γίνει, θέλει φωτιά για να ψηθεί, θέλει αέρα και ήλιο για να στεγνώσει.
1: Εκεί έχει και ένα μυστικιστικό, ας πούμε. Όταν ο άλλος θα πάρει και βάλει το πιάτο του μέσα να φάει, νομίζω, δηλαδή, έρχονται πολλοί εδώ και μου λέει: τρώμε στις κούπες και στα πιάτα σου και κάθε μέρα και θυμόμαστε τη Σύφνο.
0: Είναι και μια δουλειά που νομίζω ότι αν έχει λίγο χαρακτήρα, έχει και ταυτότητα τα πράγματα. Δηλαδή, διαφέρουν από αγκιοπλάστη σε αγκιοπλάστη. Κάνεις κάτι που είναι δικό σου, έχει μια ταυτότητα αυτό το πράγμα. Τη δική μου, τη δική σου. Εγώ ακόμα ειδονίζομαι και δαιμονίζομαι με αυτό που κάνω.
1: Δηλαδή τώρα χθες έκανα αυτά τα πιάτα, σήμερα τους έβαλε τον παϊντανά, τους φτιάξει τον πάτο, θα τα αφήσει να ξεραθούν, θα μετά, ας πούμε, να τα γραφίσουμε, να βάλουμε χρώματα και αυτά, θα ψήσουμε μια φορά, θα αλλάξει μετά στο πρώτο ψήσιμο, περιμένεις να δεις, μετά να το γυαλώσεις, να το ξαναψήσεις, είναι, ξέρω εγώ, σαν μαγικά. Δηλαδή παίρνεις ένα κομμάτι χώμα και στο τέλος βγαίνει ένα κάτι που και ο άλλος θα το χρησιμοποιήσει.
0: Όμως γίνει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Επειδή ο πατέρας μου είχε ένα ραδιόφωνο μέσα στο μαγαζί, πάντα έπαιζε. Δηλαδή έμπαινε μέσα, άνοιγε το ραδιόφωνο και μετά το φως. Εντάξει, σκάλιζα εκεί τη βελόνα κάποια στιγμή και έπεσα στο ρόγιντρο στο κρεβάτι. Δεν ξέρω τι με έπιασε τότε, μα πολύ δεν ξέρω τώρα πόσο, 15 χρόνο. Ταρακουνήθηκα πολύ. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα εξηγήσω κιόλας. Κάτι μου έκανε. Δεν ξέρω, δεν έχω φανταστεί τη ζωή μακριά από το νησί. Κάπου αλλού. Δεν μπορούσα να ζήσω κάπου. Και δεν θα μπορούσα να κάνω μια δουλειά που δεν είναι χειρονακτική, δηλαδή κάτι με τα χέρια.

0: Εύχομαι να συνεχιστεί. Πιστεύω να υπάρξουν και μετά από μας κάποιοι άλλοι που θα πάρουν τη σκυτάλη και θα το συνεχίσουν αυτό, γιατί είναι η κληρονομιά μας, δεν μπορεί να το αφήσεις.
1: Όλα τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν αλλάξει ύφνο, δεν είναι. Έχει αλλάξει και αλλάζει, κάθε μέρα αλλάζει τον νησί. Αυτό που λένε υπερτουρισμός ίσως. Αλλάζει ο κόσμος που έρχεται, αλλάζουν οι συνήθειες του κόσμου που έρχονται, αλλάζουν τις δικές μας.
0: Και η παράδοση αλλάζει, δηλαδή άμα θες, δηλαδή εγώ άμα έκανα τώρα τον δικαίωμα που κάνει ο παππού μου και ο προπάππος μου, σίγουρα μάλλον θα το έκανα, θα πρέπει να κάνω και ένα άλλο επάγγελμα συγχρόνως για να βιοποριστώ. Οπότε ξέρεις, πρέπει να σε δει λίγο ευέλικτος για να επιζήκεις στο τέλος και το αντικείμενο.
1: Η παράδοση ούτως ή άλλως είναι μια βάση η παράδοση, δεν πρέπει να χαθεί η παράδοση, αλλά η παράδοση εξελίσσεται, εντάξει. Είναι καλό να έχεις ρίζες και να κρατιέσαι σε αυτές, να μην τις ξεχνάς. Καλό να ξέρεις από πού ξεκίνησες, δηλαδή να μην τα κάνουμε όλα μισό. Δεν ήταν όλα εύκολα. Ούτε να κάνεις πυλό, γιατί γινόταν με τα χέρια και με τα πόδια, ούτε να ψήσεις, έπρεπε να έχεις κλαδιά πολλές ώρες στο ξυλοκάμινο. Τώρα μπορεί να ψήνει μόνο του, αλλά καλό είναι να ξέρεις πριν από αυτό τι υπήρχε. Θέλω να παραμείνει ζωντανή όσο μπορεί. Και το νησί να μην χάσει το χαρακτήρα του, θέλω. Η Σύφνος έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως έχουν όλα τα νησιά, έχει μια ταυτότητα. Και η Σύφνος και η Σέριφος και όλα τα γύρω νησιά. Δεν θέλω να χαθεί αυτή η ταυτότητα. Να γίνουν όλα από μιμήσεις κάποιων ή να μοιάζουν όλα μεταξύ του. Αλλά να μου μείνουν στιγμές από τη ζωή μου, θα τις θυμάμαι και θα είμαι χαρούμενο. Και κάτι να αφήσω πίσω μου. Αφήνω, άμα το πάρει κάποιος και το έχει, θα με θυμάται. Ένα αντικείμενο. Ζουν αυτά, αυτά σπούνε οι υλοπάπους, μην πεθαίνουν.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του μνησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Creekwater. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Griot. 619 North Pinellas Avenue. Taos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή «Δαϊκά Τραγούδια».

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και

Κρούς, ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα, μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος φως. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία, με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: το παίζει δημοσιογράφος με το πλατινέ μαλλί της εμφανισιακής αυτής απάτης που κυκλοφορεί στο Μέγα. Αυτό το οποίο συνέβη στα δύο κοριτσάκια είναι ακριβώς απέναντι από αυτό το οποίο μας περνάνε ως εικόνα της Λατινοπούλου και της κυρίας που το παίζει δημοσιογράφος με το πλατινέ μαλλί, της εμφανισιακής αυτής απάτης που κυκλοφορεί στο Μέγαρο και που δημιουργεί ψευδείς προσδοκίες στα μικρά κοριτσόπουλα, τις οποίες δεν μπορούν φυσικά να τις καλύψουν. Είναι απέναντι σε αυτό το παράσιτο, το παρασιτικό το οποίο στέλνουμε στη Eurovision, είναι απέναντι στο μαντράχαλο των 2-10 που θεωρείται επίτευγμα να βάζει καλάθια ο 2-10, ο Αφρικανός. Είναι απέναντι στην κόρη του Μητσοτάκη, η οποία είναι βολεμένη εξ αρχής και είναι και έγκριτη. Δεν έχει την ανάγκη η κόρη του Μητσοτάκη να απογοητεύσει τον πατέρα της και δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει στην πολυκατοικία και να πέσει. Είναι απέναντι στους κοπρίτες δασκάλους. Εγώ αυτούς θα συνελάμβανα άμεσα για να δω τι συμβαίνει. Είναι απέναντι αυτά τα δύο κοριτσάκια στην τηλεόραση με τις πουτάνες, οι οποίες βγαίνουν και το παίζουν στα πρωινάδικα καθοδηγήτριες, αυτές οι αμόρφωτες, αυτές οι ανεύθυνες. Είναι απέναντι στο 3-2-1, το θυμόμαστε το 3-2-1, έτσι, το οποίο κατέστρεψε πολλές γυναίκες οι οποίες είναι εν ζωή, δεν αυτοκτονήσανε, μπορεί να είχαν κάποια εμφάνιση. Λοιπόν, είναι απέναντι αυτά τα κοριτσάκια σε όλο αυτό το σύστημα της ψευδοεικόνας που δημιουργούν. Η ψευδοεικόνα είναι η εικόνα η οποία χτίζεται από τα Γκάλοπ, η Ελλάδα 2-0, αν είστε τον πισινό σας και θα περάσετε καλά, η έγκριτη στρατιωτική. Κύριε Κατάρα, πιστεύω ότι η Λίαν συντόμως θα έχετε και ναυάρχους με φούστα. Όχι Κοτσέζη και όμως, εντάξει. Είναι απέναντι στους υποκριτές ρασοφόρους, στους υποκριτές, αυτούς τους απατεώνες, οι οποίοι είναι με κηρύγματα από άμβονος, είναι με μέλη των Δέλτα Σίγμα των τραπεζών, είναι πίσω από τα φαντ που παίρνουν τις περιουσίες, είναι σε πολύ καλή σχέση με τα πορνοκάναλα, τα τσόντοκάναλα, είναι σε πολύ καλή σχέση με αυτούς που ψηφίσανε το Pride. Αυτά τα κοριτσάκια, τα 17χρονα, λέει, ήπιανε βότκα, προσέξτε, ήπιανε βότκα. Είχανε μουσική στα αυτιά, δεν ξέραν τίποτα και βουτήξανε. Δεν ήταν τόσο καπάτσες όσο η Μυρτό. Η Μυρτό ήτανε καπάτσα. Η Μυρτό έκανε την κρίση ευκαιρία. Βέβαια έκανε ένα λάθος. Μπορεί τα κοριτσάκια να μην είχαν και την εμφάνιση. Αυτά τα κοριτσάκια είναι η Ελλάδα που καταστρέφεται. Η Ελλάδα που αυτοκτονεί. Αφού πρώτα την έχουν βιάσει, εκμαυλήσει, τις έχουν βάλει χέρι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι αυτά τα δύο κοριτσάκια. Να αφήσουν λοιπόν τις κλάψες όλοι, να αφήσουν το Ελλάδα 2-0, να αφήσει αυτή η βρώμικη πολιτικός, η Δόμνα, η οποία για να εκμεταλλευτεί την ηλιθιότητα των τηλεθεατών έκανε και βίντεο με το παιδί της. Έκανε παιδί, η Δόμνα έκανε παιδί, βρέθηκε κάποιος να κάνει παιδί με τη Δόμνα. Έτσι να είναι καλά ο άνθρωπος, να μην πάει χαμένη η δρακογενιά, λοιπόν. Τα κοριτσάκια αυτά είναι απέναντι από όλους αυτούς. Οι ψυχές τους είναι στο κεφάλι τους. Και είναι στο κεφάλι όσων τους ψηφίζουν. Αυτοί που τους ψηφίζουν, αυτοί οι άθλοι, οι ιδιοφελείς, αυτοί οι οποίοι κοιτάνε να βολευτούν και που είναι και στην πόλη και στο χωριό. Είδα έναν γέρο στην Καρδίτσα, λοιπόν, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στην Καρδίτσα, όπου έλεγε, ψήφισα τον κότσο για να μου διορίσει την κόρη και η κόρη πήγε σε φάμπρικα στη Γερμανία, κόρη. Θα μπορούσε να πηδήξει από τον έκτοχη αυτή. Λοιπόν, ψήφισε τον κότσο για να βολευτεί και τον πιάσαν κότσο. Αυτό είναι το προϊόν του ρεπουμπλικανισμού, του ρες πούμπλικα, του δημοκρατικισμού, της έλλειψης ιεραρχίας, της έλλειψης ιεράρχησης αξιών. Η έλλειψη, η καταστροφή της ιεράρχησης αξιών μας εμφανίζει την πλατινέ γκόμενα ως δημοσιογράφο, την αστοιχείωτη που σχετίζεται με τις πλαστογραφίες ως πολιτικό, τους απατεώνες που κάνουν τα γκάλοπ ως έγκριτους, τον Χατζηνικολάου που έχει ευεργετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία ως αυτόν ο οποίος καθορίζει την πολιτική στη χώρα, την Παγώνη ως γιατρό, τον Πατούλη ως περήφανο που η γυναίκα του, η πρώην, πηγαίνει και μαρχαλαμπεύεται με έναν Τούρκο. Όλο αυτό είναι εχθροί μας. Αυτό είναι ο ρεπουμπλικανισμός, ο δημοκρατικισμός, όχι η δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αταυτοτική χύμα, βρώμικη και όπου φυσάει ο άνεμος. Η δημοκρατία έχει ταυτότητα και η ταυτότητα είναι εθνική, είναι ατομική και η ταυτότητα πρέπει να είναι αξιοπρεπής, πρέπει να είναι λειτουργική, πρέπει να είναι όρθια, όχι σκυφτεί στα τέσσερα και να εκλυπαρεί για το ρουσφέτη. Τα δύο κοριτσάκια λοιπόν αυτά, αυτό το οποίο μυρίστηκαν και το οποίο δεν μπορούσαν να το περιγράψουν με τα λίγα που ήξεραν, γιατί δεν ξέρανε τα υπόλοιπα που δεν έμαθαν, που δεν τους τα μάθανε, αυτό το οποίο ενστικτοδός κατάλαβαν ήταν ότι βρισκόντουσαν απέναντι σε ένα μέλλον που είχε όλα αυτά τα σκουπίδια απέναντί τους, όπου είχανε τον Τασούλα να ψηφίζει με τη λογική, όπου είχανε τη Λατινοπούλου, την άχρηστη, να εμφανίζεται ως πολιτικός και να κοροϊδεύει τον κόσμο με την γκόμενα με το πλατινέ μαλλί που μπαινοβγαίνει στο Μέγαρο και εμφανίζεται ως δημοσιογράφο. Καταλάβανε ότι νιώθανε ότι ό,τι προκύπτει από αυτά και ό,τι γεννάται από αυτά και που θα είναι ακόμα χειρότερο στο μέλλον, θα είναι αυτό μέσα στο οποίο θα αναγκαστούν να ζήσουν. Και πρώτα απογοητεύτηκαν οι ίδιες και πιστεύαν ότι δεν έπρεπε να απογοητεύσουν τους δικούς τους. Έχουν το στοιχείο της αρετής με το στοιχείο του ότι δεν ενδιαφερόντουσαν για τον εαυτό τους, ενδιαφερόντουσαν για τους δικούς τους. Λοιπόν, αυτό είναι η αποκωδικοποίηση δύο θανάτων, τους οποίους θανάτους όλοι αυτοί που σήμερα βλέπουν τον μαλάκα στη Eurovision, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το αν κάνει γκέλ το τόπι, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν.
1: Connection isn't just physical, it's mental too. And that's actually why I wanted to share this. It's called Blue Chew Gold. What makes this one different is it's just not the focus on the physical side. It also supports mental arousal, so you're not just stuck in your head. And when you're not overthinking everything, you can just actually relax and be present, which honestly changes everything. If you want to feel that connection again, you can try Blue Chew Gold.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. This is WPSO 1500, WXYB 5020. Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων από την Ελλάδα. Ο Τραμπ στην Κίνα. Συνεχίζουμε και στην τηλεόραση.
1: Και συναλλαγές, τεχνολογία και ζητήματα γεωστρατηγικής φύσης στο επίκεντρο. Αποφασίζουν οι φοιτητές της χώρας με το κλείσιμο των καλπών και την καταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία στα πανεπιστήμια. Σύγχρονοι Μπόνι και Κλάι διηγούνταν της εγκληματικής οργάνωσης με τις 11 ένοπλες ληστείες. Το βίντεο ντοκουμέντο με την 26χρονη υπαρχηγό με καλάζνικο στα χέρια και τα χτυπήματα σε τράπεζες και ATM. Η σαρωτική εμφάνιση του Ακύλα με το φέρτο στον ημιτελικό της Eurovision εντυπωσίασε και προκρίθηκε στον τελικό. Η αποθέωση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης χτύπησε κόκκινο η τηλεθέαση στην ΕΡΤ. Συνέγερμος στον Μπορντό της Γαλλίας. Πάνω από 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου σε καραντίνα. Θάνατος επιβάτη με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Με μια θερμή υποδοχή και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε η ιστορική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για τη συνάντηση κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ. Τον Αμερικανικό επιχειρηματικών κολοσσών από τη Ουάσιγκτον, ο πόλεμος στο Ιράν, χώρα σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών.
2: Η Κίνα στρώνει κόκκινο χαλί στον Ντόναλντ Τραμπ δεύτερη φορά σε σχεδόν 10 χρόνια. Σε μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, εκατοντάδες νεολαίοι κυματίζουν σημαίες των δύο χωρών υπό τους ήχους στρατιωτικής μπάντας. Τον πρόεδρο Τραμπ συνοδεύουν πολλοί επικεφαλείς επιχειρηματικών κολοσσών, όπως ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple και ο Jensen Huang της Nvidia. Η Washington επιδιώκει το άνοιγμα της τεράστιας κινέζικης αγοράς στους αμερικανικούς κολοσσούς τεχνολογίας. Τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη όμως χωρίζουν και μεγάλες διαφορές. Looming large, the war with Iran. Can President Trump convince China to push the Iranian regime to make a nuclear deal and stop attacking oil tankers in the Strait of Hormuz? Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για μια ειρηνευτική συμφωνία για το Ιράν. Το Ισραήλ διατηρεί τις επιφυλάξεις του για τη στάση της Τεχεράνης. Όπως επισήμανε η υπουργός εξωτερικών του Earth News, αν δεν υπάρχει συμφωνία, η στρατιωτική επιλογή πρέπει να μείνει στο τραπέζι.
3: And if they don't agree to an agreement that will keep the world safe, then yes, the military option have to stay on the table. And you know, we're at a point where things can change dramatically almost every single second. And you know, I'm pessimistic in regards to the IRGC coming and agreeing for the military constraint that the world needs to be able to be a safe.
2: Και η Κίνα, που προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από το Ιράν, πιέζει για ειρηνική λύση. Την ίδια ώρα, μείζον ζήτημα για το Πεκίνο είναι και ο τερματισμός της αμερικανικής στήριξης στην Ταϊβάν, που η Κίνα θεωρεί ένα απόσπαστο τμήμα της χώρας. Το Πεκίνο αντιτίθεται στο εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ της Ουάσιγκτον ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς Ταϊπέι, με το θέμα να αναμένεται να απασχολήσει την συνάντηση των δύο προέδρων.
1: Είναι μαζί μας στο στούντιο η Λίδα Παπαδοπούλου για να δούμε μαζί ποια είναι τα βασικά σημεία της ατζέντας της συνάντησης Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο.
4: Μια θερμή λοιπόν υποδοχή και μια εξίσου καυτή ατζέντα. Να ξεκινήσουμε από το εμπόριο. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συμφωνήσουν να παρατείνουν μια δασμολογική εκεχηρία στην οποία είχαν συμφωνήσει τον περασμένο Οκτώβριο, προκειμένου να έχουμε αυτή την εκτόξευση των μεταξύ τους δασμών. Επιπλέον επιθυόκουν την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει η Κίνα να εισάγει περισσότερα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. και ο πρόεδρος Σι θέλει να σταματήσει η Ουάσιγκτον να κατηγορεί τις κινέζικες εταιρείες για αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Δεύτερον, νομίζω, ζήτημα η τεχνολογία. Βασικό αίτημα του Αμερικανού Προέδρου εδώ είναι να ανοίξει η Κίνα σε επενδύσεις αμερικανικών εταιριών, ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό και συνοδεύεται από όλους αυτά τα κορυφαία στελέχη των τεχνολογιών εχμής. Υπάρχει ανησυχία στις ΗΠΑ για βιομηχανική κατασκοπία εκ μέρους της Κίνας. Γι' αυτό και έχουν πάψει, έχουν περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ προς εκεί. Αντιστοίχως αναμένεται να πιέσει ο πρόεδρος Σι με τις εξαγωγές σπάνιων κινέζικων γεών προς την Αμερική. Μάλιστα. Και κάπου εκεί να τα βρουν στη μέση.
1: Αυτά είναι βασικά θέματα. Υπάρχουν και τα ακόμα πιο μεγάλα θέματα που είναι τα γεωπολιτικά. Εκεί τι θα συζητήσουν οι δύο?
4: Το βασικότερο διμερές θέμα είναι η στάση της ΗΠΑ έναντι της Ταϊβάν. Ενώ λοιπόν οι ΗΠΑ ενέκριναν προσφάτως μια τεράστια πώληση όπλων προς την Ταϊπέι, από την άλλη στέλνουν το μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένες να υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση κινέζικης επίθεσης. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, έχει δώσει άλλωστε το στίγμα ότι δεν θέλει σε αυτή την επίσκεψη το θέμα της Ταϊβάν να αποτελεί πηγή έντασης. Βεβαίως όλες οι συνομιλίες θα γίνουν από τη σκιά της σύγκρουσης στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, φεύγοντας, δήλωνε ότι δεν θα χρειαστεί τη βοήθεια του Πεκίνου για να τερματίσει την κρίση. Θεωρείται όμως βέβαιο ότι θα ζητήσει από τον Σι να πιέσει την Τεχεράνη να ανοίξει τα στενά του ορμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στα πανεπιστήμια της χώρας με τους φοιτητές να προσέρχονται στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στους φοιτητικούς συλλόγους. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και τον Φέδωνα Τομόσογλου που βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βεβαίως εκλογές, Φέδωνα, στη σκιά των χθεσινών άγριων επεισοδίων.
5: Αντριάννα, πριν από περίπου 45 λεπτά έκλεισαν οι κάλπες του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά και από σχετικές παρατάσεις που δόθηκαν στη διαδικασία λόγω καθυστερημένης προσέλευσης. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων και περίπου στις 10 θα είμαστε σε θέση να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα που θα αναδείξουν τους εκπροσώπους και την νικητήρια παράταξη για κάθε σχολή. Πάντως μπορώ να σας πω ότι η προσέλευση στις φετινές εκλογές εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, ενδεχομένως να έχουμε μια συμμετοχή κάτω του 10% των εγγεγραμμένων φοιτητών. Άλλωστε βρισκόμαστε και στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων.
1: Οι οποίοι είναι λίγο περισσότεροι από όσους είχαν ψηφίσει πέρσι, σωστά?
5: Ναι, είναι, ναι, ωστόσο είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός και δεν φαίνεται ότι οι φοιτητές, η πλειοψηφία των φοιτητών επιλέγει να απέχει συνειδητά από την εκλογική αυτή διαδικασία. Βέβαια να σας πω ότι χθες είχαμε τα επεισόδια, σήμερα ωστόσο όλα κύλησαν ευτυχώς ομαλά και χωρίς εντάσεις και απρόοπτα. Επίσης και να ολοκληρώσω με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και εκεί είχαμε χαμηλή προσέλευση. Συνολικά ψήφισαν 1.671 φοιτητές εκεί, Ανδριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στην Ελίνα Κολύβα για να μας πει πώς εξελίχθηκε η εκλογική διαδικασία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
6: Αντριάννα, θα πούμε μια συνολική εικόνα για το πώς έχει εξελιχθεί η διαδικασία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Το ενδιαφέρον στρέφεται λοιπόν στην καταμέτρηση των ψήφων και στην ανάδειξη των τελικών αποτελεσμάτων. Στην πλειοψηφία τους η διαδικασία εδώ στην κρατική τουλάχιστον ολοκληρώθηκε στις 7 το απόγευμα. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να δημοσιοποιούνται από ώρα σε ώρα, ενώ η συνολική εικόνα διαμορφώνεται σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή καταγράφει φέτος σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή λιγότεροι από 50.000 φοιτητές προσήλθαν σήμερα στις κάλπες, με την αποχή, Αντριάννα, να είναι ο μεγάλος. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί κάποιο αποτέλεσμα από τις παρατάξεις, τουλάχιστον από τις δύο που λαμβάνουν τις πρώτες θέσεις παραδοσιακά, που είναι η Δάπνου Δουφουκού και η Πανσπουδαστική. Επίσης, τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών θα τα δούμε βέβαια αργά το βράδυ και συνολικά, οι οποίοι οι παρατάξεις κάθε φορά, να πούμε ότι διαφωνούν στα ποσοστά που καταλαμβάνει κάθε δύναμη και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Δάφνου Δουφουκού θα δίνει τα δικά της αποτελέσματα, η Πανσπουδαστική δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Στο επίκεντρο των παρατάξεων βρέθηκε, κλείνοντας να σου πω, η αναθεώρηση του άρθρου 16, διαγραφές φοιτητών, η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέρημνα. Ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα, Αντριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλγινή. Εντύπωση έχουν προξενήσει τα άγρια επεισόδια τα οποία ξέσπασαν χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαμηνεί ότι τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
7: Τα πρωτοφανούς αγριότητας περιστατικά που εκτελήχθηκαν την Τρίτη σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναδεικνύουν το ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων.
5: Αυτό το χθεσινό, το να πρέπει τα παιδιά να φοβούνται για τη ζωή τους την ώρα που μπαίνουν μέσα στη σχολή και να δέρουν, να ξυλοκοπούν άτομα, δεν το θεωρώ φυσιολογικό.
8: Τουρνικέ. Είναι εύκολο. Προσφυνάρουμε απλά με το πάσο και μπαίνουμε αυτό.
7: Χθες η Πολυτεχνική Σχολή μετατράπηκε εν ώρα διεξαγωγής μαθημάτων σε αρένα, όταν κρανοφόροι εισέβαλαν κρατώντας ρόπαλα και ξυλοκόπησαν φοιτητές.
9: Ανεξαρτήτου ποιοι και ποιες είναι, είναι σίγουρα εκφραστές μιας φασίζουσας επικίνδυνης εγκληματικής νοοτροπίας.
10: Φοιτητές και καθηγητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ζητούν μέτρα ασφαλείας, ενώ εκτιμούν ότι οι πρωταγωνιστές κρανοφόροι της καταδρομικής επίθεσης της Τρίτης δεν είναι φοιτητές.
11: Τα μέτρα ασφαλείας δεν επαρκούν, χρειάζεται παραπάνω αστυνομία.
7: Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την ελληνική αστυνομία, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες.
7: Πριν από λίγες ημέρες, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο αντιπρίτανης κατήγγειλε προφυλακισμό του από μερίδα φοιτητών. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
13: Τα χθεσινά θλιβερά περιστατικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν είναι πρωτόγνωρα. Έχουν επαναληφθεί και άλλες φορές, όχι μόνο στο δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.
7: Ο Υφυπουργός Παιδείας απέδωσε τα χθεσινά επεισόδια σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των παρατάξεων.
14: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Εμείς ως πολιτεία θα εφαρμόσουμε τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και ήδη εφαρμόζεται.
7: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες

0: Χρειάζεται μία σύνηξη, ένα μείγμα πρόληψης προφανώς και εφαρμογής του νόμου στα πανεπιστήμια. Δεν έχει πετύχει ούτε σε αυτό το πεδίο η Νέα Δημοκρατία.
1: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους.
2: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται, λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
3: Να συμφωνήσουμε όλοι επιτέλους να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις που είναι το άνδρο της ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια.
4: Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν καταθέσει τα σχέδια ασφάλειας στο Υπουργείο Παιδείας από τον περασμένο Δεκέμβριο. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς των καμερών, αναμένεται να τοποθετηθούν αρχικά στα κεντρικά πανεπιστήμια.
5: Η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες που έκαναν βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία Σκορπά υπό τη θλίψη και αναδεικνύει την αύξηση των αυτοκτονιών στους εφήβους το 2026. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος των πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Η ΕΡΤ διαχειρίζεται το θέμα από την πρώτη στιγμή με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες και στον δημοσιογραφικό κώδικα δεοντολογίας, δίνοντας έμφαση στο ζήτημα της πρόληψης.
6: Τι είναι αυτό που δυσκολεύει τόσο τους έφηβους να εκφράσουν την ψυχική τους δυσφορία και να αναζητήσουν βοήθεια εγκαίρως? Η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επανέφερε οδυνηρά ερωτήματα στην ελληνική κοινωνία.
7: Η σημερινή έφηβη είναι τα παιδιά της πανδημίας, παιδιά τα οποία πλήρωσαν μέσα στο σπίτι τους την οικονομική κρίση, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα για το μέλλον και μεγάλωσαν μπροστά σε μια οθόνη η οποία, ξέρετε, μέσα από το διαδίκτυο εξαπατά και αυξάνει το άγχος των συγκρίσεων, γιατί όλα κοστίζουν. Πρέπει η αξία να ταυτιστεί τελικά με την εξωτερική εμφάνιση, με τα πολλά χρήματα. Τα παιδιά τα κατακλείζουμε μέσα στην καθημερινότητα με πολλά πρέπει.
6: Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας Κλίμακα, στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 έως 19 ετών.
8: Δεν έχουμε αναφέρει και το κομμάτι των αποπειρών. Υπάρχουν πάρα πολλές απόπειρες, πάρα πολλά κομμάτια αυτοτραυματισμών. Στο κομμάτι των αυτοτραυματισμών έχουμε σίγουρα μια αύξηση η οποία κουμπάει στο 20%.
9: Ανησυχητικά σημάδια μπορεί να έχει η απόσυρση, μπορεί να έχει διαταραχή σε βιολογικές λειτουργίες, δηλαδή στην όρεξη, στον ύπνο. Κανένα παιδί δεν θα αισθανθεί δυνατό με τους επένους ή με το αν έχω 35 δραστηριότητες μέσα στην ημέρα μου. Ένα παιδί θα αισθανθεί δυνατό αν μέσα στο σπίτι ξεκινήσω από πολύ μικρά βηματάκια να το κάνω αυτόνομο και να αναλαμβάνει το ρόλο του μέσα στο σπίτι.
6: Κάθε μέρα το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίζεται δύο περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών.
10: Το 40,9% των συνολικών ετοιμάτων μας για συμβουλευτική ήταν θέματα ψυχικής υγείας. Ένα στα τέσσερα παιδιά αφορούσαν αυτοκτονικότητα. Από το να φτάσουν το τέλος, 480 παιδιά, το τονίζω χάρη στο ηλεκτρονικό έγκλημα, σώθηκε η ζωή τους. 380.
6: Σύμφωνα με τους ειδικούς, στην εφηβεία το κομμάτι της ψυχικής δυσφορίας εκφράζεται δύσκολα και δύσκολα γίνεται αντιληπτό από το περιβάλλον.
8: Οι οικογένειες αρχίζουν έστω δειλά να μιλάνε, διότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να ειδοποιήσει τους γονείς, αντίστοιχα τη διεύθυνση του σχολείου, τον ψυχολόγο του σχολείου και θα πρέπει να υπάρχει μηδενικό κομμάτι ανοχής.
6: Η πρόληψη, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτεί συστηματική ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας για εφήβους, αλλά και την εκπαίδευση οικογενειών και σχολικών κοινοτήτων.
5: Με στρατιωτική πειθαρχία, βαρύ οπλισμό και απόλυτο σχεδιασμό πριν από κάθε επίθεση δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες όπως αυτή στην Κάτω τη Θωρέα. Ένας 30χρονος και μία 26χρονη είχαν ηγετικό ρόλο, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στα ντοκουμέντα από τη δράση τους που είδαν το φως της δημοσιότητας.
11: Με καλάσνικοφ στα χέρια και καλυμμένα πρόσωπα, ο 30χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και 26χρονη υπαρχηγός και σύντροφός του πλησιάζουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Επιδαύρου στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Ο ένας πάει την τζαμαρία και με χρήση τροχού επιχειρεί να ανοίξει το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Η 26χρονη εκτελεί χρέη τσιλιαδόρου με μακρύ κανόπλο. Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού είχε το ρόλο της υπαρχηγού του κυκλώματος. Ήταν η γυναίκα με το καλάσνικοφ που συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό αλλά και την εκτέλεση των επιχειρήσεων, κυρίως ως τσιλιαδόρος. Το Σεπτέμβριο του 2023 λίστεψαν τράπεζας του Παπάγου. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται μέλος της συμμορίας με περούκα και χειρουργική μάχη.

0: μάσκα να απειλεί με πιστόλι την υπάλληλο του Γκισέ. Από μια σακούλα που έχει στο αριστερό του χέρι βγάζει ακόμη ένα όπλο, απειλώντας και τους πελάτες. Μέσα σε μόλις 17 δευτερόλεπτα αρπάζει τα χρήματα, τα κρύβει στη χάρτινη σακούλα και τρέπεται σε φυγή.
1: Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής.
0: Στην Αιγύρα Χαΐα, στον Απρίλιο του 2024, διακρίνονται δύο μέλη της συμμορίας να εισβάλλουν σε υποκατάστημα τράπεζας. Για 46 δευτερόλεπτα, ο ένας ένοπλος, που είναι μεταμφιεσμένος, περιεργάζεται το χώρο. Ο δεύτερος, με μπλε full face και καπέλο ηλίου, κρατάει όμοιρο έναν υπάλληλο που τον οδηγεί στο χρηματοκιβώτιο. Ένας άλλος υπάλληλος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αρπάζουν τα χρήματα, ο συνεργός βγάζει ένα καλάσνικοφ και τρέπονται σε φυγή. Το στρατηγείο τους ήταν στα Άνω Πατήσια.
2: Από εδώ συντόνιζαν όλες τις κινήσεις και τα χτυπήματά τους, ενώ συγκεντρώνονταν με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έφταναν σε αυτό το κτίριο πεζή προκειμένου να μην κινούν υποψίες.
3: Φέρονται να συμμετείχαν με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους στη δομή και τη δράση της οργάνωσης.
0: Η υποστηρικτική ομάδα είχε αναλάβει τη φύλαξη των κρυσφύγετων, τη διαχείριση του οπλισμού και την επιτήρηση των περιοχών στόχων. Η δεύτερη γυναίκα της οργάνωσης φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση και την ομιμοποίηση των εσόδων από τις συνολικά 11 ένοπλες ληστείες. Στα εργαστήρια της Ελλάς αναμένονται απαντήσεις από τη σύγκριση DNA και αποτυπωμάτων που βρέθηκαν στα πιστήρια με αταυτοποίητα και ορφανά γενετικά αποτυπώματα από ανεξιχνίαστες ποινικές τρομοκρατικές ενέργειες.
4: Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision ο Ακύλας με το φέρτο, παίρνοντας εύκολα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η απήχηση της ελληνικής συμμετοχής είχε τεράστιο αντίκτυπο και στην τηλεθέαση που σημείωσε η ΕΡΤΕΝ.
5: The first country going through to the grand final is Greece!
6: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
7: Πανηγυρισμός και συγκίνηση. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ακούγεται από τους παρουσιαστές η πρώτη χώρα που παίρνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Και ο Ακύλας με το φέρτο δίνουν ραντεβού για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
8: Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς. Και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
7: Ο Ακύλας ξεσήκωσε με το φέρτο το κοινό του Στατ Χάλε. Μια εμφάνιση με έντονο ελληνικό στοιχείο, θεατρικότητα, ένταση, ρυθμό και ενέργεια. Ως ήρωας σε ψηφιακό παιχνίδι ξεδιπλώσε την ιστορία του φέρτο επί σκηνής και χάρισε μια πολυδιάστατη εμπειρία στο κοινό. Υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του καταξιωμένου Φωκά Ευαγγελινού, ο Ακύλας ξεκίνησε πατώντας ένα εικονικό start στη σκηνή. Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια, δημιουργώντας θεατρική ατμόσφαιρα. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει, χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς. Στο δεύτερο, το δωμάτιο της αιωνιότητας, βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχαηλίδης ως ζωντανό άγαλμα και στο τρίτο δωμάτιο, αυτό των χρημάτων, ο Χρήστος Νικολάου ως χρυσός υπότης. Έκπληξη αποτέλεσε η λύρα της Έλενας Παπαρίσου, την οποία ο Φωκάς Ευαγγελινός επανέφερε στη σκηνή της Eurovision 21 ολόκληρη χρόνια μετά την νίκη της Ελλάδας το 2005. Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, πρωτού κλείσει την εμφάνιση με την κορεάτικη καρδιά.
8: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου δώσε τόσο δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια.
7: Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Στατ Χάλε της Βιέννης για τον πρώτο ημιτελικό, ο Ακύλας συνάντησε τη Βίκυ Λέαμπρο. Yes, και ερμηνεύτρια επέστρεψε στην σκηνή της Eurovision για να ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'Amour est Bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό από το 1967. Η ΕΡΤ έκοψε πρώτη τον νηματιστή της συνοβραδινής τηλεθέασης με εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού για την φετινή ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το Φέρτο. Η μετάδοση σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 37,9% στο σύνολο του κοινού και 47,8% στο δυναμικό κοινό από 18 έως 54 ετών. Ενώ στις νεότερες ηλικίες έως 17 ετών το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 70%. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις και στους άνδρες 18 έως 34 ετών με 61% αλλά και στις γυναίκες με 54,8%. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Φέρτο με το μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό στο συγκεκριμένο τρίλεπτο να αγγίζει το 53% ενώ κατά την διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων το 55,5% στο ίδιο κοινό. Συνολικά η μέση τηλεθέαση διαμορφώθηκε στους 1.628.000 τηλεθεατές, ενώ τη μετάδοση παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό 3.112.000 τηλεθεατές. Την 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός. Ακόμη 10 χώρες διεκδικούν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
4: Αμέσως μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλας έτυχε θερμής υποδοχής από τους γιορτάζοντες. Την εμπειρία του πάνω στη σκηνή, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων.

0: Μια θερμή υποδοχή επιφύλασαν οι γυροφάν στον Ακύλα στην εκδήλωση που διοργάνωσε το WeWe Blogs. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο της Βιέννης, λίγα 24 ώρα μετά την πρόκριση του στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλας μίλησε για την εμπειρία του επάνω στη σκηνή της Eurovision, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων.
1: Actually, I was still processing what happened on stage, you know. I received so much love from the audience. I saw so many people wearing the Ferto beanies. It was amazing. Actually, I was so excited after the results. And I was just jumping, dancing all over the Eurovision area, you know.

0: ξανά.
1: Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει ως παιδί, αλλά και στο νόημα του Φέρτο.
2: I remember myself as a kid in home, we had so many difficulties, so many financial problems in my house. And it's a gratitude song also to my mother and to all those parents out there who are trying to do the best that they can for their children, even if they don't have much. And it's for all those children out there who are afraid to dream big because they don't have money or they don't have connection.
1: Και επικαιρός από ποτέ, ο Ακύλας θέλησε να περάσει το δικό του μήνυμα προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.
2: Don't let anyone tell you that you're not good enough or that you're not gonna make it. Please, love yourself more.
1: Τα βήματα όλων είναι πλέον στραμμένα στον μεγάλο τελικό που θα δείξει αυτή το Σάββατο 16 Μαΐου.
3: Στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για την νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision βρίσκεται η Ελλάδα, αποτελώντας ένα από τα βασικά φαβορί της φετινής διοργάνωσης μαζί με τη Φιλανδία και τη Δανία. Η εκρηκτική εμφάνιση του Ακύλα δεν τράβηξε μόνο τα βλέμματα του κοινού, αλλά προκάλεσε και διθυραμβικά σχόλια σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Real estate, εδώ, σαν σιμιτούνα,
4: εδώ. Μισό ρολόγια, designer, σου λέω, εδώ. Λίγη ώρα μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης παραμιλούν για την εκρηκτική, όπως γράφουν, εμφάνισή του. Κάνουν λόγο για ένα οπτικό ακουστικό υπερθέαμα με αισθητική βγαλμένη από video game, neon arcade και ψηφιακό σύμπαν. Ένα staging γεμάτο έντονα χρώματα, hyper pop ενέργεια, γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Το BBC αναφέρεται στην Eurovision και το Φέρτο χαρακτηρίζοντάς το τραγούδι άλλου επίπεδου. Φέρτο, αυτό το ελληνικό τραγούδι είναι άλλου επίπεδου. Ο Ακύλας τα δίνει όλα και ακόμη περισσότερα στην εμφάνισή του στον ημιτελικό. Τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης στάθηκαν ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Ακύλας συνδύασε στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας με μια απόλυτα σύγχρονη φουτουρίστικη αισθητική. Και ο απεσταλμένος του BBC στη Βιέννη, Mark Savage, μεταδίδει. Η Ελλάδα είναι επίσης ένας πολύ ισχυρός διεκδικητής, με τον 27χρονο Ακύλα να αναδεικνύει αιώνες ελληνικού πολιτισμού μέσα από το πρωτοποριακά σκηνοθετημένο τραγούδι του Φέρτο. Η γαλλική Λιμπερασιόν τοποθετεί την Ελλάδα στις επικρατέστερες θέσεις για την πρωτιά, χαρακτηρίζοντας τον Ακύλα εκρηκτικό. Φινλανδία, Ελλάδα-Ισραήλ, στην Eurovision 2026. Ποιες είναι οι 10 πρώτες χώρες που προκρίθηκαν μετά τον πρώτο ημιτελικό? Η γαλλική, μάλιστα, εφημερίδα αναφέρει. Από την πλευρά των Outsiders, η Ελλάδα και ο τραγουδιστής Ακύλας παρέσυραν το κοινό σε ένα τρελό σκηνικό βγαλμένο από βίντεο παιχνίδι, που θύμιζε πίστα ουράνιο τόξο από το Mario Kart. Το ισπανικό AS παρουσιάζει το πορτρέτο του Έλληνα καλλιτέχνη και τονίζει. Με το τραγούδι του Φέρτα, αυτός ο καλλιτέχνης έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής ανάμεσα στους φανς του φεστιβάλ και πολλοί τον κατατάσσουν πλέον ανάμεσα στα φαβορί για την νίκη. Η γαλλική Le Parisienne στέκεται στην πολύ καλή σειρά του Ακύλα στα προγνωστικά. Ο Έλληνας ράπερ Ακύλας, που βρίσκεται δεύτερος στα προγνωστικά των bookmakers, περνά επίσης στον επόμενο γύρο. Και πράγματι, η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα παραμένει στα φαβορί της διοργάνωσης. Στον πίνακα των στοιχημάτων, μια θέση πίσω από την Φινλανδία, που φαίνεται να διατηρεί το προβάδισμα με ποσοστό 37%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με ποσοστό 14% και ακολουθεί η Δανία με 12%. The first country going through to the grand final is...
5: Greece! Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
6: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
4: Εκτός από την Ελλάδα, στον τελικό του Σαββάτου προκρίθηκαν ακόμη 9 χώρες. Finland!

0: So I gotta pray.
1: That dog.
2: Στις Σέρες, οι πατριώτες του Ακύρια που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον ημιτελικό ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Μαζί τους και ο εξάδελφος του Ακύρια. Θυμάται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον προσωπικό του αγώνα να τις υπερβεί.
3: Πάνηκε σε όλους πόσο σκληρή δουλειά έκανε. Δηλαδή, τι να πω, όλο αυτό το σκηνικό, το ακ, τα άλματα μέσα, έξω, πάνω, κάτω, τα φωνητικά του. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ περήφανος, γιατί έφτασε εδώ που έφτασε παλεύοντας μόνος του. Πριν λίγους μήνες δηλαδή ήταν στο μοναστηράκι και έλεγε, συζητούσαμε ξέρω εγώ να παίξω μουσική έξω, έλεγε στον δρόμο να τα βγάλω πέρα.
4: Είμαστε περήφανοι για τον Ακύλα, έτσι, που είναι για τις Σέρες. Είναι σίγουρη νίκη.
5: Ενθουσιασμένοι οι Σεραίοι από την εμφάνιση του Ακύλα. Όπως λένε, το δικό τους παιδί το Σάββατο το βράδυ θα τους βγάλει στους δρόμους εδώ στην πόλη των Σερών.
6: Θα φανταστείτε, μόλις θα κερδίσει, τον περιμένω στο Λευκώνα με από εδώ και δεξιά και αριστερά, γιατί θα είναι ο πρώτος Σεραίος που κέρδισε την Eurovision.
7: Καλή τύχη στον Ακύλα, ήταν υπέροχο τραγούδι του.
2: Η σκηνική παρουσία της Ελλάδας φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Μαζί με τον Ακύλα στη σκηνή βρέθηκαν η Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

0: Συνδεόμαστε με τη Βιέννη και την Κέλλη Βρανάκη, γιατί όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μετά την πρόκριση του Ακύρα. Πάμε να δούμε όμως πρώτα πώς πήγε η πρόβα που είχε πριν από λίγο η Κύπρος, γιατί διαγωνίζεται αύριο στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Καλησπέρα από Βιέννη. Καταρχάς να σας πω ότι το κλίμα στην ελληνική αποστολή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την χθεσινή πρόκριση. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά και ο Ακύλας, μπορεί να το περιμένεις, αλλά όταν το ακούς πια είναι διαφορετικά. Μετά το τέλος της χθεσινής βραδιάς, να πούμε ότι έγινε η κλήρωση, η Ελλάδα στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό. Την ακριβή θέση θα την ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Τώρα, σήμερα ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η πρώτη πρόβα για τον δεύτερο ημιτελικό που εμφανίζεται η Κύπρο. Και σε λίγο θα ξεκινήσει η κρίσιμη πρόβα, η οποία βιντεοσκοπείται και θα τη δουν οι επιτροπές για να δώσουν το 50% της βαθμολογίας στο δεύτερο ημιτελικό, όπως ακριβώς έγινε και στον πρώτο. Η Κύπρος, να πούμε ότι διαγωνίζεται στην 8η θέση. Προς το παρόν, η πρώτη της πρόβα πήγε πάρα πολύ καλά και η Κύπρος φέτος έχει έτσι μια δυνατή συμμετοχή. Και η Αντιγόνη πραγματικά έχει κερδίσει και αυτή τον κόσμο εδώ. Όπως και ο Ακύλας, φυσικά, που θέλω να σας πω ότι όλα τα ξένα μίντια και οι Eurofans τον ακολουθούν από πίσω. Ζητούν, κάνουν αιτήματα για να μιλήσουν μαζί του και η αποδοχή του κόσμου και η αγάπη είναι τεράστια που λαμβάνει αυτές τις μέρες. Τώρα, αύριο έχουμε το δεύτερο ημιτελικό και την Παρασκευή το βράδυ εξίσου την κρίσιμη πρόβα του μεγάλου τελικού, που επίσης θα βιντεοσκοπηθεί και θα τη δουν οι κριτικές επιτροπές για να κρίνουν το αποτέλεσμα, το 50% του μεγάλου τελικού.
0: Κέλλη, τι λέει ο Ακύλας για το Σάββατο? Έχει προσδοκίες για να πάει καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Είναι χαρούμενος, είναι ενθουσιασμένος, το ζει σαν μικρό παιδί, πιστεύει ότι θα πάει καλά, όλοι το πιστεύουμε αυτό, γιατί έχουμε ένα δυνατό κομμάτι, μια πολύ δυνατή σκηνική παρουσία και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο εννοείται, είμαστε όλοι θετικοί προς αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κέλλη. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για 130 περιπτώσεις σεξουαλικών αδικημάτων ακόμα και σε βάρος παιδιών είναι Βαλέρια Δολαψάκη, ένας παιδίατρος στη Γερμανία.
2: Πρόκειται για έναν 46χρονο παιδίατρο, ο οποίος από το 2013 μέχρι και το 2025 φέρεται να διέπρατε σεξουαλικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων κακοποιήσεις και βιασμοί παιδιών, και μάλιστα ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία σε κλινική στη Γερμανία όπου εργαζόταν. Η υπόθεση ήρθε στο φως δημοσιότητας τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από μήνυση μητέρας, της οποίας το παιδί φέρεται να έπεσε θύμα του γιατρού, του εν λόγω γιατρού, σε νοσοκομείο στο Ράτενάο του Βραδεμβούργου. Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει άμεσα, κατασχέθηκαν πολυάριθμες ηλεκτρονικές συσκευές και δεδομένα, ενώ ο 46χρονος είχε προφυλακιστεί, καθώς οι αρχές ανησυχούσαν ότι υπήρχε κίνδυνος να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα. Σήμερα λοιπόν είχαμε και την απαγγελία των κατηγοριών από την εισαγγελία για 130 σεξουαλικά αδικήματα.
0: Σε ευχαριστούμε. Εντός του Ιουνίου κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών που θα εκταμιεύουν καταναλωτικά δάνεια από υπέρογγες χρεώσεις. Στόκοι, προμήθειες και λοιπά έξοδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30 έως 50% του κεφαλαίου, το οποίο θα δανείζεται ο ενδιαφερόμενος μετά τις 20 Νοεμβρίου.
3: Για συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου και μετά θα εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο για τα καταναλωτικά δάνεια που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στις επόμενες μέρες. Η προωθούμενη ρύθμιση περιλαμβάνει την επιβολή πλαφών στις επιπλέον χρεώσεις που δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου.
4: Εάν πάρεις 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, για την αποπληρωμή του στο βάθος χρόνου δεν θα μπορεί να φτάσεις. Στη δική μας νομοθέτηση πηγαίνουμε 30-50% την επιβάρυνση, άρα από 130-150.000 ευρώ αρχίζει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 26 και μετά.
5: Ναι.
4: Γιατί αυτό
5: 20 Νοεμβρίου.
4: Μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
3: Το νέο πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών αφορά καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, καθώς και δάνεια για την ανακαίνιση σπιτιού, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή χωρίς προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη πάνω σε ακίνητο. Στόχος της παρέμβασης είναι να μπει ένα ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος εξυπηρέτησης ενός δανείου.
6: Το συνολικό κόστος δεν περιλαμβάνει μόνο το επιτόκιο, περιλαμβάνει τα έξοδα, τις προμήθειες και το ασφαλιστήριο, όπου αυτό είναι υποχρεωτικό. Σε σχέση με τις νέες δανειοδοτήσεις, το πλαίσιο αυστηροποιείται και πλέον θα γίνονται πολύ πολύ πιο αυστηροί έλεγχοι στο προφίλ του υποψηφίου δανειολήπτη.
3: Η προωθούμενη ρύθμιση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 μέρες από τη σύναψή του, ενώ βάζει τέλος σε καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών που με δέλεαρε επιστροφές χρημάτων ή άλλου είδους επιβράβευση οθούν τους καταναλωτές στη σύναψη δανειακών συμβάσεων. Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή της Εκπιζό, απαγορεύεται στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών για την τήρηση απλών λογαριασμών ταμιευτηρίου ή τρεχούμενων. Η απόφαση κηρύχθηκε από το δικαστήριο προσωρινά εκτελεστή.
5: Η Εθνική Τράπεζα θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης κατά το σκέλος που είναι άμεσα εκτελεστή. Παράλληλα, και κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, θα ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης ως προς τα επιμέρους σκέλη της απόφασης, όπου θεωρεί ότι η κρίση του δικαστηρίου είναι εσφαλμένη.
3: Η Εκπιζό έχει καταθέσει προσφυγή και εναντίον άλλης τράπεζας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης.
0: Στις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή στάθηκε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την ενέργεια. Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εάν χρειαστεί και άλλα μέτρα στήριξης.
7: Διπλό πρωθυπουργικό μήνυμα στη χρονική συγκυρία της γεωπολιτικής, οικονομικής και ενεργειακής αβεβαιότητας που προκαλεί η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο.
8: Prices to continue to decline as we add more renewables to the mix and as gas becomes hopefully cheaper.
7: Το δεύτερο μήνυμα από το βήμα του Ενεργειακού Συνεδρίου που συνδιοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή έχει ως παραλήπτες στις Βρυξέλλες και τους 26 ομολόγους του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
8: We need to be able to prepare for a possible negative scenario, which would mean a prolongation of the conflict, a significant spike in inflation, a reduction in growth and competitiveness is a precondition in order to also address the affordability crisis. We need higher wages, we need more productivity, we need more fiscal space. So if we fail to address the affordability concern of our citizens, all incumbents will have a problem, and that is why this topic is at the top of my agenda.
7: Η κυβέρνηση κρατάει εξακολουθητικά ανοιχτό τον διάδρομο για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, αναδεικνύοντας σταθερές και αποτελέσματα της οικονομικής στρατηγικής.
8: Preserving the fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government. I mean, we brought down our debt by more than 60 percentage points. This is the fastest reduction of public debt in the history of any OECD country. For the first time, Greece probably at the end of the year is not going to be the most indebted country in Europe. And this is a legacy policy for me, and I think also an obligation towards the next generations. So we will not play with this.
7: Η Ελλάδα φιλοδοξεί να εισέλθει στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με τη χρήση μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.
8: It is my belief, if I wear my European hat, that nuclear is the only sort of long-term option and alternative to gas in terms of baseload power.
7: Το 2019 η Ελλάδα είχε μακράν την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα, δηλαδή εκείνο το οποίο διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025 σε σύνολο 20 χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σε 14 καταγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 Ραλού Αλεξοπούλου τα ποσοστά μένουν στα ίδια επίπεδα.
1: Και ξεκινώντας λοιπόν από τα στοιχεία που έχει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, δείχνει ότι η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος στη χώρα μας ήταν 3,3%, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Σε επίπεδο ΟΣΑ η αύξηση αυτή ήταν στο 0,7%, ενώ βλέπουμε μεγάλες χώρες και ισχυρές οικονομίες να είναι στάσιμες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, το εισόδημα να μην καταγράφει διαφοροποίηση, μείωση να βλέπουμε στην Ιταλία και στη Γαλλία μείωση 0,2%. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση του εισοδήματος από την ακίνητη περιουσία, αλλά και στην αύξηση των αμοιβών από τους εργαζόμενους. Κάνει ειδική αναφορά στη σημαντική μείωση της ανεργίας, η οποία υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2019, ενώ δεν είχε τεθεί σε ισχύ και η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία είχε ανακοινωθεί και έχει σημαντικές ελαφρύνσεις και στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και στους νέους. Η σύγκριση είναι σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Για το σύνολο τώρα του προηγούμενου έτους, η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα, η οποία ήταν στο 1,8%, σημαντικά υψηλότερη από ό,τι σε επίπεδο ΟΣΑ, που ήταν 0,8%, και βλέπουμε άλλες χώρες να είναι χαμηλότερη αύξηση, όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία, μείωση 1,8% στην Αυστρία, όταν πέρσι, δηλαδή όταν το 2024, είχε αύξηση 3,6%.
0: Σε ευχαριστούμε. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας, συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου, αλλά και τις επιπτώσεις στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και τα ενεργειακά.
9: Η κυριότερη πρόκληση είναι βεβαίως η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά μας. Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει. Ανεκτή η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα διατηρεί τη βούληση να συνδράμει, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σε πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης. Η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας αποτελεί καθολική υποχρέωση, η οποία εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Η πορεία της οικονομίας, για ακρίβεια, και το στεγαστικό πυροδότησαν σκληρή κόντρα στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε το πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
10: Οικονομία, ακρίβεια και στεγαστικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της σκληρής αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Πυρακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά.
11: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
12: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και τα πραγματικά.
13: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
14: Και όμως η οικονομία είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, το ενίκιο, απλησίαστα.
15: Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία.
10: Με αιχμηρό τόνο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στη δήλωση Ανδρουλάκη ότι ο λογιστής του εκ παραδρομής δεν δήλωσε τις καταθέσεις του στο εξωτερικό, στο πόθεν έσχες του.
16: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να, και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δεν ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα, αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
17: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
10: Η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία διατηρείται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς τα κόμματα συγκρούονται καθημερινά για την αγοραστική δύναμη των πολιτών και τους δείκτες της ανάπτυξης.
0: 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλοιου μπήκαν σε καραντίνα μετά από πολλά περιστατικά γαστρεντερίτιδας αλλά και τον θάνατο ενός επιβάτη στο λιμάνι του Μπορντό της Γαλλίας. Βρίσκεται Βαλέρια Δολαψάκη από χθες το πλοίο. Τι άλλες πληροφορίες έχουμε στη διάθεσή μας?
2: Θα ξεκινήσω από τον άνδρα που έχασε τη ζωή του. Πρόκειται για έναν επιβάτη 92 ετών. Τα αίτια του θανάτου του όμως διερευνώνται, καθώς δεν φαίνεται σύμφωνα με τις αρχές να συνδέονται με την εξάπλωση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο πλοίο. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι περισσότερα από 50 τα άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ύποπτης γαστρεντερίτιδας. Είναι απομονωμένοι στις καμπίνες τους και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, τα κρούσματα δεν συνδέονται με νορό. Όμως τα τεστ συνεχίζονται. Είναι 1.233 επιβάτες, πρόκειται κυρίως για Βρετανούς και Ιρλανδούς, καθώς και 500 μέλη του πληρώματος, οι οποίοι παραμένουν υπό περιορισμό στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε από τα νησιά Σέτλαντ, ανοιχτά της Σκωτίας, στις 6 Μαΐου, έκανε στάση στο Μπέλφαστ, στο Λίβερπουλ, τη Βρέστη, πριν να φτάσει στο Μπορντό. Οι υγειονομικές όμως αρχές, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση των περιστατικών αυτών με τα κρούσματα Χανταϊού και το πλοίο Χόντιους.
0: Σε ευχαριστούμε. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Σέρβου Ομολόγου της πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου η επίσημη τελετή υποδοχής 7 εμβληματικών κοιμηλίων από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Τα έργα μεταφέρθηκαν στη σερβική πρωτεύουσα για να αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα της μεγάλης έκθεσης για τα 850 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Σάβα.
18: Ανάμεσα στα εμβληματικά κοιμήλια που έφτασαν στο Βελιγράδι, ξεχωρίζουν η σπάνια ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας του 12ου αιώνα, καθώς και εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας του 13ου αιώνα, εικόνα των Αγίων Σάβα και Σιμεών του 17ου αιώνα.
19: Οι σχέσεις της Ελλάδος και της Ελβίας είναι διαχρονικά φιλικές, με έντονους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και φυσικά. Το λιγότερο από όλα αυτά είναι η Ορθοδοξία. Η μορφή του Αγίου Σάβα είναι καθοριστική για την Εκκλησία της Σερβίας και ιδιαίτερα σημαντική για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και φυσικά τον Ορθόδοξο Ελληνισμό.
18: Τα έργα μεταφέρθηκαν στη σερβική πρωτεύουσα προκειμένου να αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα της μεγάλης έκθεσης για τα 850 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Σάβα.
20: Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το λαό μας, καθώς υποδεχόμαστε μερικά από τα σημαντικότερα κοιμήλια που φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Αντανακλούν τη χρυσή εποχή της Μεσαιωνικής Σερβίας και τη συγκρότηση της κρατικής και πνευματικής μας οντότητας.
19: Η έκθεση, η αφιερωμένη στα 850 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Σάβα, από την Εκκλησία της Σερβίας και το Υπουργείο Πολιτισμού της Σερβίας, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που δεν αφορά μόνο τη Σερβία, αφορά όλες τις ορθόδοξες χώρες της περιοχής μας.
18: Η έκθεση με τίτλο «Άγιος Σάβας» φιλοξενείται στην πινακοθήκη της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών στο Βελιγράδι.
0: Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκού με 1-0 στο Γιώργος Καριασκάκης στο ντέρμπι αιωνίων της 5ης αγωνιστικής των play-off της Super League. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, οι Πειραιώτες απέκτησαν διαφορά 2 βαθμών από το δικέφαλο του Βορρά.
21: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Στο 40 ο Μπρούνο θα πετύχει γκολ το οποίο δεν θα μετρήσει, καθώς υποδεικνύεται νωρίτερα φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα. Στο 6χρονο του πρώτου μέρους, μετά από αλλεπάλληλα λάθη των πράσινων, ο Ταρέμι κερδίζει τη μονομαχία με τον Τουμπά, αποφεύγει τον Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα φτάνει στο Ροντινέι που χαρίζει το πολύτιμο τρίποντο στους Πειραιώτες. Πάω κάκι 1-1. Στο 73 Κουτέσα για Γιώβιτς, ο Σέρβος βάζει την ένωση σε θέση οδηγού στην Τουμπά. Στο 88 Κόνερ Ζίφκοβιτς, ο Μύθ με κεφαλιά θα διαμορφώσει την τελική σοπαλία στο ντέρμπι δικεφάλων. Λεβαδιακός Σόφι 3-2 με απίστευτη ανατροπή, καθυστερήσεις και πολύ μεγάλη ένταση μετά τη λήξη. Στο 10 ο Ανδρούτσος βάζει τον όμιλο σε ρόλο οδηγού στο Λάμπρος Κατσόνης. Στο 37 ο Σεγγέλια στο κόρελ, ο Σαλτσέδο με σκαστή κεφαλιά θα ανεβάσει σε 2 το δίκτυο σκόρ για τους Ηρακλειώτες. Στο 43 ο Καραχάλιος αντικρίζει την απευθείας κόκκινη του ρέφερη Κουκούλα, η ασπρόμαυρη της Κρήτης με 10 για το υπόλοιπο. Στο 1-2, αρχικά ο Ζέγκοβιτς από τα 11 μέτρα θα μειώσει για τους πράσινους της Βιωτίας. Ο Νίκας θα ισοφαρίσει για το σύνολο του Νίκη Παπαδόπουλου και στο 90-10, σε Μανθάτη, ο Πεδρόσος σφραγίζει την ολική ανατροπή για τους τεροελαδιτές. Βόλος Άρης 1-2 στο 21, ο Γκάρες πάει για τον Μπουσαΐτ που κάνει το γύρισμα. Η μπάλα θα φτάσει στο Χόγκλα που δίνει την πρωτοπορία Θεσσαλονικής. Στο 54 ο Λάβρο θα ισοφαρίσει φέρνοντας τη συνάντηση στο Πανθεσσαλικό και πάλι σε ίση βάση. Δεν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό από τη σέντρα και ο Τριανταφύλου άθελά του στέλνει την μπάλα στα δύο της ομάδας του. Διαμορφώνεται το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ο Γιώργος Δόνης είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ. Μόλις ο δεύτερος Έλληνας τεχνικός μετά τον Αλκέτα Παναγούλια που θα βρεθεί σε παγκόσμιο κύπελο, μίλησε στους Game Changers και τον Αριδάτα για τη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.
4: Είναι και μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη, αλλά από την άλλη είναι και μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι μπορούμε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη, παρότι έχουμε μικρό διάστημα για το παγκόσμιο κύπελλο. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα και που σαν προπονητής έχω την εκτίμηση εκεί πέρα και πάνω απ' όλα την Έλληνας. Θεωρώ ότι η εθνική ομάδα έχει πολύ ταλέντο και έχει καλό προπονητή. Η δικιά μας ομάδα, σαν εικόνα που έχω εδώ απ' έξω, πρέπει να βελτιωθεί λίγο στην προσωπικότητά της και στις λεπτομέρειες. Σε αυτό που είδαμε φέτος, ότι η ΑΕΚ είναι μια δίκαια πρωταθλήτρια, δηλαδή παρότι είχε πολλές αλλαγές, το ξαναλέω ότι δημιούργησε μια δυνατή ομάδα, ειδικά μετά από ένα καλό διάστημα βρήκε σταθερότητα και νομίζω ότι η σταθερότητα αυτή της έδωσε και, και τον τίτλο.
0: Η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών πέτυχε σπουδαία νίκη με 29-27 κόντρα στην πανίσχυρη Ολλανδία στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με εξαιρετική παρουσία, αποτελεσματικότητα και καθοριστικές επεμβάσεις, παρά το ότι οι Ολλανδοί πέρασαν μπροστά, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει την νίκη. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Μπρέσια για την προημιτελική φάση του Champions League. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2 Sport να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κρίσιμης αναμέτρησης.
6: Ζαλανκή, ο οποίος πήρε τη θέση του Δήμου. Παναστασίου. Πούρος και πάλι Παπαναστασίου. Την μπάλα στον Φουνταριστό, στον Κάκαρη. Ζητάνε βούλιαγμα μπάλας, αλλά ό,τι και να έχει γίνει έχει προηγηθεί το μαρκάρισμα. Παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Ζαλανκή. Παναστασίου, Πούρος και πάλι Παναστασίου, Πούρος, Παναστασίου για τον Αλαφραγκή, δεν βγήκε η πάσα, ήταν να βγει από τον Πούρο κανονικά.
0: Πάμε και στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγα λεπτά τη Βαλένθια στην Ισπανία στο κρίσιμο πέμπτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της EuroLeague, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Στην πρεμιέρα του για τα play-off της Greek Basketball League, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 117-76 του Κολοσσού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά.
22: Ο κόσμος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ ζητά το αυτονόητο, το κύπελλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Παρότι δεν αγωνίστηκαν Μπεζένκο, Φουρνιέ και Χόλι, οι Πειραιώτες έβαλαν 117 πόντους στον Κολοσσό και δέχτηκαν 76. 1-0 σε μια σειρά αγώνων η οποία μοιάζει σε εισαγωγικά ή κυριολεκτικά με προετοιμασία για τη συμμετοχή του στο Final Four της Ευρωλίγκα σε μια εβδομάδα.
23: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα που μπορούμε να βάλουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι όσον αφορά τη λύση? Είναι ένα κακό, ένα αντιπαράδειγμα σήμερα, γιατί σκοράραμε σχεδόν όποτε θέλαμε.
24: Υπάρχει ένα μεγάλο αδειάσμα. Υπάρχει ένα κενό 18 ημερών. Ξέρεις, το μυαλό κάποιον βρίσκεται αυτή τη στιγμή αλλού.
22: Ο Ολυμπιακός σκόραρε 70 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας την καλύτερη του επίδοση σε 20 λεπτό. Πολύ καλός ο Λαρετζάκης. Η διαφορά έφτασε στους 44 πόντους. 71% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα με 14 στο στόχο και 32 ασίστ. Έπαιξαν όλοι, σκόραραν όλοι με πιο παραγωγικό στους 20 πόντους τον Μιλουτίνοφ.
0: Η Real Betis επικράτησε με 2-1 τη Σέλτσε και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της στο Champions League μετά από 20. Ήταν το έρμπι του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας ανάμεσα στην Αλ Χιλάλ και την Αλ Νάσρ. Η αναμέτρηση έλυσε η Τόπαλη 1-1, ενώ οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια στις εξέδρες.
18: Η Αλ Νάσρ είχε σφιχταγκαλιάσει το πρωτάθλημα καθώς νικούσε 1-0 την Αλ Χιλάλ και ο αγώνας έλυγε. Ο Μπέντο όμως δέχθηκε γκολ από πλάγιο out στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και το σκηνικό άλλαξε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει να μην μπορεί να το πιστέψει. Αμέσως μετά ξέσπασαν άγρια επεισόδια στις κερκίδες ανάμεσα σε οπαδούς και παράγοντες. Ο Σιμακάν είχε δώσει το προβάδισμα στην Αλ Νάσρ στο 37. Τρία λεπτά αργότερα ο Ρονάλντο υποχρέωσε τον Μπόνο σε σπουδαία απόκρουση. Η Αλ Νάσρ έχει πάντως τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα, καθώς προηγείται με 5 βαθμούς από την Αλ Χιλάλ, που έχει όμως ένα μάτς λιγότερο. Στην Ισπανία, ο Σασούνα Ατλέτικο 1-2. Ο Λούκμαν με πέναλτι το 0-1 στο 15. Κεφαλιά του Σέρλοθ 0-2 στο 71. Ο Κίκε Μπάρχα μείωσε στο 91ο λεπτό. Μπέτις Έλτσε 2-1. Το 1-0 ο Κούτσο Ερνάντες στο 9. Διαγώνιο σουτ του Φόρτ 1-1 στο 41. Η Μπέτις έφτασε στο 2-1 με θεαματικό γκολ του Φορνάλς στο 68ο λεπτό.
0: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Έρχεται ο Γιώργος Κουβαράς με την εκπομπή στο κέντρο. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και τοπικές μπόρες οι επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια, από το μεσημέρι τοπικά και στα υπόλοιπα κυρίως υπηρωτικά. Η άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο Βόρειο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες μες την ημέρα. Η άνεμη βόρει έως 4 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τα ορεινά από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνέστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

0: responsible for torture.
1: Tapos Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

0: μέρα. Δηλαδή μέσα σε 6 μήνες είχε συμβεί.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, είσαι ο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, είσαι ο Clearwater. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης την πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα. 60 μόνο έχει λεπτά και η πιο δύσκολη ώρα. Γι' αυτό που λες αγάπη μου, διεύθυνση θα αλλάξω. Και για γυναίκα όπως εσύ ποτέ μου δεν θα κλάψω.

Pontos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Nuburgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραν. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτικά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της Κατσαρόρος και της Όρος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση, χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση. Ο Ιστορικός Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική, σε συνεργασία με το Hellenic Benevolent Association, θα τιμήσουν για δεύτερη χρονιά ένα μαθητή από όλα τα ελληνικά σχολεία της περιοχής μας. Με την ευκαιρία της λήξεως της σχολικής χρονιάς την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4:30 το απόγευμα στο Hellenic Benevolent Association Club, θα βραβευθούν μαθητές από όλες τις εκκλησίες μας και ακαδημίες. Θα επιδοθούν χρηματικά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από παράγοντες της ομογένειας. Ας δώσουμε λοιπόν το παρόν μας όλοι στην εκδήλωση αυτή που διοργανώνει ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική και το Hellenic Benevolent Association Club. Η είσοδος θα είναι ελευθέρα για όλους. Θα υπάρχουν δωρεάν μεζέδες, πίτσα, γλυκά και καφές. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Ελένη Καριοφίλη στο 727-808-9746. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 17 Μαΐου.

0: Η ώρα 4 και 15 λεπτά, ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Ανησυχώ

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος.

σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της Κατσαρόρας και της Όρας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road στο Τάπο Springs. Απέναντι από το Sun Pit Junior College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Εγώ το πιο δικαιωματικά από τις σπουδές μου. Η κατασχέση μου θεωρείται
1: Πάμε, πιάντια ψηλά!
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλι και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mes. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Κάπως Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σουβλά και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής. Σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατενέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας και της ώρας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Τάπο Σπίρνης. Απέναντι από το Sun Pit Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση, χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Άρτη εδώ στο Tampa Bay Area, στη Φλόριδα. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, όπου και να είστε. Χαμός γίνεται στην Ελλάδα, συγκεκριμένα με αυτό που το οποίο προωθείτε στην Ελλάδα. Θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Τα τηλέφωνα μας εδώ για να λάβετε μέρος είναι 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες που θα ήθελαν να λάβουν μέρος στην σημερινή μας εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε εδώ και να σας παρουσιάσω μερικές σκηνές που θέλω, συγκεκριμένα από το διαδίκτυο, το τι λέει ο καθένας και το τι γίνεται με το Eurovision. Είναι παράξενα τα πράγματα. Αλλά πρωτού θα ήθελα έτσι να περάσουμε και να ακούσουμε και τους φίλους ακροατές. Πάντα μπορεί να αφήσει τα μηνύματά σας κάτω και οτιδήποτε θέλετε. Θα ήθελα να καλημερίσω τους πάντες στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στον Ινδικό ωκεανό, στις Ινδίες, σε όλα τα μέρη, να τους καλωσορίσουμε τους πάντες. Έχουμε τηλέφωνα. Παρακαλώ, λέγεται.
1: Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο.
0: Έλα, τι έπαθες.
1: Κάτσε το αρμούδι, βρεστή, για το Vision.
0: Δεν κατάλαβα, τι είπες.
1: Φέρτο, φέρτο, φέρτο.
0: Ποιο?
1: Το τραγούδι. Της Ελλάδος, για το Eurovision.
0: Ω, γι' αυτό θέλεις, ακούσεις. Παναγίτσα μου. Εσύ τι νομίζεις.
1: Η Κύπρος είναι απίστευτη.
0: Η Κύπρος είπε να πάρει το πρώτο βραβείο και όχι η Ελλάδα.
1: Δεν νομίζω, το φέρτο, φέρτο θα το πάρει.
0: Ξέρεις γιατί θα το πάρει αυτό. Ξέρεις γιατί θα το πάρει αυτό. Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί, για πες μου γιατί.
0: Διότι, θα το πω σε λίγο. Κάτσε να μην τους κόψω την όρεξη τώρα που τρώνε μερικοί. Γιατί όλοι με περιμένουν τώρα σαν το λαγό. Ξέρεις να βγω από την τρύφα.
1: Άντε ρε, φέτο έχει πολύ πλάκα.
0: Έχει μεγάλη πλάκα. Θα δούμε την πλάκα.
1: Έχει καλό τραγούδι όμως. Κοίτα από τον δρόμο που ήταν το παιδί. Από τον δρόμο που τραγουδούσε και τα που έχει φτάσει, εντάξει.
0: Αυτός πάει να γίνει, αυτός θα πάρει το βραβείο αύριο. Μεθαύριο.
1: Ω, σίγουρα.
0: Θα πάρει η Ελλάδα το βραβείο. Λοιπόν, έγινε. Θα ήθελα να πω στους φίλους μας ότι όλοι τώρα φεύγουν, πάνε στο βορρά. Ο Μάιος τελειώνει πλέον. Μπαίνουμε στο Memorial Weekend. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες ότι θα έχουμε μεγάλο γλέντι, Memorial Weekend, αγαπητοί φίλοι, ή στο Safety Harbor Spa. Έχουμε ζωντανή μουσική, θα έχουμε festival, θα έχουμε το Χαμός AM, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και υπολογίζω να βρω και κάποιο χορευτικό σε πρόγραμμα, να χορεύσω κάτι στις 7 ώρα το βράδυ. Θα δούμε ποιος θα είναι και τι θα κάνουμε. Αλλά μια φορά θα είναι το festival κανονικά εκεί, πολλά φαγητά, πλούσια φαγητά, θα έχουμε τα πάντα. Είσοδο σε Λευτέρα, δωρεάν το πάρκινγκ, δωρεάν τα πάντα, όπως και την περασμένη φορά που κάναμε το φεστιβάλ. Θα έχουμε το Λεωνίδα, Ζαφύρι στο μπουζούκι και τραγούδι, επίσης την Μπριόζα τραγουδίστρια, την ωραία είναι αυτή η τραγουδίστρια, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, όπως μαζί και ο Μπάμπης Λαβίδας στο όργανο και τα πάντα. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε στο Safety Harbor Spa Memorial Weekend. Επίσης πάρα πολλά παιδιά έρχονται από το βορρά, πάρα πολύ νεολαία για τις διακοπές τους, Memorial Weekend. Πήγανε παλιά στο Μαϊάμι και ερχόταν και εδώ στο Gregory Beach, τώρα στα τελευταία 2-3 χρόνια το έχουν σταματήσει, αλλά πέρασαν στο Μαϊάμι, τώρα πολλοί από αυτούς λένε τι θα πάρω να κάνω στο Μαϊάμι, δεν είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει πλέον γιατί είναι Μαϊάμι. Εντάξει. Καλό το Μαϊάμι, εντάξει, Μαϊάμι είναι για τους Λατίνους. Εδώ θέλουν στο Gregory που είναι για τους Έλληνες, είμαστε όλοι Έλληνες και έτσι να και κοντά με τους πάντες. Θα έχουμε και μουσική ζωντανή. Πέρυσι είχαμε στείλει 2 λεωφορεία, να θυμάμαι, κάτω στο Hard Rock Casino και είχαν πάει και μάλιστα είχαν δει και τον τραγουδιστή εκεί κάτω σαν εστιατόριο που ήταν πάρα πολύ καλός, ο Τσαλίκης. Λοιπόν, όλα ωραία. Θα θέλω να πω ότι έχει ανοίξει ένα καινούριο εστιατόριο εδώ στο Tampa Bay Area, στο Tampa Springs και λέγεται Γεύση Restaurant. Είναι ακριβώς απέναντι από το Tampa Springs Junior College. με τον Καζολινάδη, ο

0: γωνία, εκεί στη γωνία, το δείτε απέναντι, στην πλάζα. Έχει κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με ωραία μουσική, του τραπεζίου μουσική μπορεί να πούμε, κλασική, με ωραία τραγούδια του Γιάννη Πάριου και τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα αρχίζει από αυτή την Παρασκευή, αρχίζει Παρασκευή και Σαββάτο μπουζούκια, τραγούδι και χορό για όλους. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ μπουζούκια λοιπόν στο Γεύσης Ρέστορατ, έχει φανταστική ελληνική κουζίνα, έχει φρέσκα μεγάλα ψάρια, τα γκρούπρες, όλα αυτά τα πράγματα, κάλο μαγειρεμένα, φρεσκότατα, και μπορείτε να έρθετε με την οικογένειά σας. Από την πρώτη μέρα που ανοίξει, το βλέπετε και στην τηλεόραση που έχω και τη διαφήμιση, πραγματικά έχει αγαπηθεί από το κοινό και πάρα πολύ κόσμος πάει. Λοιπόν, σας περιμένω την Παρασκευή και το Σαββάτο βράδυ στα μπουζούκια πλέον στο Τάπος Κρίνης. Ποιος είναι ο τραγουδιστής? Τον είχα και στο καράβι φέτος. Είναι ο μεγάλος τραγουδιστής από την Ελλάδα, Δημήτρης Ρουμελιώτης. Παλιά εμφανιζόταν στο Ζόρμπα, αν θυμόσαστε, έχει πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να έρθετε όλοι σας να δείτε, να διασκεδάσετε και να φάτε και να γευστείτε την ελληνική κουζίνα από το Γεύση Restaurant ή στο Tapos Prince. Από τα άλλα, ετοιμάζουμε για την κουραζιέρα. Οι τιμές βεβαίως όπου να είναι θα ανέβουν, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει, όλα ανεβαίνουν. Ξέρω εγώ τι έχουν πάθει, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Όλα θέλουν να τα κάνουν άνω κάτω όπως κάνουν το 2020 ή 19. Αρχίσαμε το 2019 για να καταλήξουμε στο 2020 με τις λεγόμενες αρρώστιες, επιδημίες, το ένα και το άλλο, που ένας από την FBI λέει όλα αυτά ήτανε αρνούμπες, ψέματα. Δεν υπήρχε καμιά επιδημία, λέει, μία απλή γρήπη ήτανε. Σας φοβήσανε να κάνετε τα εμβόλια και γέμισε ο πλανήτης μέσα σε 48 ώρες και να πεθαίνουν από τα εμβόλια. Πω, πω, πω. Ωραία, είχα δίκιο που τα έλεγα εγώ. Και τι σας έλεγα εγώ τότε? Γιατί μου κλείνανε και τις εκπομπές. Σας έλεγα, θυμόσαστε, πηγαίνετε στον γιατρό σας, εάν έχετε κανένα πρόβλημα με την υγεία σας, να πάρετε το αίμα σας, να σας εξετάσει ο γιατρός, αν είναι ο ζάχαρος σας καλά, αν είναι η καρδιά σας εντάξει, αν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και σας είχα δώσει και μια συνταγή, που η συνταγή όμως γλίτωσε χιλιάδες άτομα. Βρε, τόσο γρήγορη πέρασε η συνταγή του Αγγελάτου στον αέρα. Πω, πω, πω. Πού να σας πω που μας ακούγανε τώρα και μας ακούνε ακόμα, όταν τους έδωσα τη συνταγή. Δεν χρειάζεται να πάτε σε γιατρό, ούτε στο νοσοκομείο, ούτε να περιμένετε σε γραμμή. Πού, πού, και να βγει ο καθένας, όπως με στείλανε εμένα μια φορά το 2020, να πάω να δω αν έχω κορώνα. Βέβαια, καταλήξω να δω. Μου λέει, παραπάστε να δεις αν έχεις κορώνα. Και μόλις πήρα και 250 άτομα να περιμένουν στη γραμμή να δοκιμάσουν αν έχουν κορώνα, και όλοι βήχανε, ξερνάγανε έξω ένας με τον άλλον. Τι λέει, ρε, που θα πάω εκεί πέρα? Δεν πήγα πουθενά. Εφόσον πέρασα την κορώνα. Και όταν πήγα να κάνω το τεστ, μου λέει η κοπέλα, εσύ δεν φαίνεσαι να έχεις καθόλου, λέει. Δεν μου λες, μήπως έχεις αρρωστήσει και το ξέρουμε? Ότι να εννοείς, έχω αρρωστήσει? Από κρουαζιέρα έρχομαι, λέω, εδώ και 2 εβδομάδες. Από κρουαζιέρα και δεν αρρωστήσατε? Αν αρρωστήσαμε, τους λέω, όλο το καράβι ήταν άρρωστο, σαν και εμένα, λέω. 3 μέρες είχα μια γρήπη, big deal. Χάσαμε τη γεύση, δεν μπορούσα να καπνίσω. Αλλά αισθανόμουν καλά. Πήγαμε στον Παναμά. Περάσαμε καλά και έχω το βίντεο. Στην Λιβύνα και γελάω. Δεν ξέρω ότι ήταν επιδημία και κορώνα τότε. Πήγαμε στην κουραζέρα μας. Λοιπόν, περάσαμε καλά και όλοι μου λέγανε, Άγγελε, Άγγελε, λέω, τι, το φαγητό εφέτος του καραβιού βρωμάει. Μυρίζει. Δεν έχει γεύση, ρε παιδί μου. Πόσοι παίρνουν μπύρα και κρασί και τόσο είναι πίσω την μπύρα και το κρασί σαν καρσόνια. Και λέει, δεν μπορεί, κάτι έχει, δεν την κάνει τεστ καλά. Και εγώ τους λέω, παιδιά, μη φοβάστε, έχω ξαναπεράσει εγώ αυτή τη γρήπη. Το 1983, και πραγματικά την είχα περάσει αυτή τη γρήπη το 1983, που πήγαμε να υψώσουμε και τη σημαία και να κάνουμε και την παρέλαση. Και δεν μπορούσα να μυρίσω το μικρόβερο και να ξερνά, όχι να ξερνά, να βήχω και να βγάζω φλέματα. Πα, πα, πα. Μετά πήρα ένα μπουκαλάκι, Robert Tasson, λέγεται. Και του άρχισε τον ανία, είχα μεθύσει από αυτό το πράγμα, κάθε 2 λεπτά, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, μετά μια εβδομάδα μου έγινε καλά. Αλλά αυτή τη δεύτερη φορά που γέμισα τώρα το 2020 ήταν τρεις μέρες. Δηλαδή, τι τρεις μέρες ο λαιμός μου. Πήγα εγώ και οι κόρες μου και η γυναίκα μου στην τραπεζαρία, κυρίες και κύριοι. Και ψάχαμε να βρούμε αλατιέρες. Γέμισα ολόκληρο ποτήρι με αλάτι. Τσαδιάζαμε, ήταν μικρές οι αλατιέρες, τσαδιάζαμε. Με ρώταγα, τι κάνεις εκεί πέρα, δεν θέλω αλάτι. 4-5 φορές την ημέρα κατευθείαν γαργάρα για το λέμε. Άμα έχεις τέτοιες γρήπες, το αλάτι είναι το καλύτερο πράγμα. Ό,τι μικρόβια έχει στο στόμα τα σκοτώνει όλα. Συνταγή πρώτη. Δεύτερη συνταγή. Να τρώτε σκόρδο. Προτού γεμίσετε. Προτού γεμίσετε οτιδήποτε πρέπει να τρώτε σκόρδο. Γιατί όταν έχετε και τρώτε σκόρδο, η μυρωδιά από το σκόρδο, καλά που είναι και αντιχαρκινικό το σκόρδο, καθαρίζει τους πάντες σε καρκίνους, γρήπες, σας προστατεύει το σκόρδο. Είναι το καλύτερο που υπάρχει το σκόρδο. Anyway, το σκόρδο, βεβαίως. Και περάσαμε καλά στην Κουρασία. Εντάξει, γυρίζουμε πίσω στο εδώ πέρα και μου λέει: έχεις πολλά αντισώματα. Να μπορώ να αγοράσουμε αίμα από σένα, ναι. Τι λέει που θα αγοράσει το αίμα από μένα, ναι. Ήθελαν να πάρουν το αίμα μου. Για να το δώσουν σε άλλους οι οποίοι χρειαζόταν αίμα. Εφόσον έχει Αγία Τριάδα. Δεν έπανε για Αγία Τριάδα και έδινε δωρεάν. Δωρεάν. Πόσους κανάδους γλίτωσα εγώ από τα εμβόλια. Όχι από την κορώνα, από τα εμβόλια. Και μου το λέγανε και πραγματικά. Καμιά φορά σου βλέπω που είναι και δεξιά και μου λέει: άγγελε, πώς να γλίτωσες, ήρθαμε κάτω και. Πραγματικά τι ήταν αυτό το πράγμα που περάσαμε. Αλλά. Τώρα βγάζω τα ποντίκια, τώρα έχουμε εκλογές, ξέρεις, τον Νοέμβριο έχουμε εκλογές. Θέλω να μας κάνω να πάμε να κρεβατωθούμε όλοι μας, να μην σηκωθούμε για να μην ψηφίσουμε, ώστε να κλέψουν τις εκλογές του Κογκρέσου, για να ρίξουν τον Τραμπ. Το έχετε πάρει χαμπάρι τι έχουν κάνει τώρα. Αλλά φταίει και ο Τραμπ. Εγώ τους είπα. Είδα έκανε τον πόλεμο με το Ιράν εκεί πέρα και τους υπόλοιπους τον Νοέμβριο μετά τις εκλογές. Είχες άλλα 2 χρόνια ακόμα στην κυβέρνηση. Είναι τελευταία σου χρόνια. Δεν πρόκειται να πάει άλλη φορά ο Τραμπ. Τελείωσε η υπόθεση. Αυτό είναι το σύνταγμα της Αμερικής. Τέλος πάντων. Όλα θα πάνε καλά. Οι Εβραίοι έκαναν ανακοίνωση επίσημη. Η αρρώστια αυτή που λέγεται, λέει, είναι το ψέμα της εβδομάδος. Δηλαδή ψέματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα αυτά που σας λένε και σας αρχίζουν από τώρα να σας τροπινίζουν για να αρχίζουν να σας κάνουν και πάλι εμβόλια. Ο άλλος βγήκε σήμερα, μου το στείλε, το έχω εδώ πέρα, να σας πω τι λέει. Αν το κάνω πώς θα μου τα κλείσουν όλα. Εφόσον μου κλείνει στο Facebook συνεχώς τα πάντα. Να σας πω τι λέει αυτός, θα μου το στείλανε τώρα και μου λέει, κοίταξε τι λέει αυτός εδώ. Εδώ το έχω, εδώ το έχω και λέει. Ότι, όχι, είναι fake, okay, αυτό είναι το scam, είναι scam, είναι fake, αυτό είναι το ξέρουμε, αυτό είναι το fake, αυτό το οποίο βγήκε σήμερα. Το άλλο που έχει βγει είναι εδώ, οι επιδημίες και λέει, κοιτάξτε πόσες αρρώστιες έχουν βγάλει. Πεθάνετε, είστε έτοιμοι, θα το κάνω post αυτό. Για να το εξηγήσω καλύτερα στους Έλληνες στην Ελλάδα. Εάν έχετε περάσει όλες αυτά τα μικρόβια και όλες αυτές οι επιδημίες που ήταν δημοκρατικοκρατούμενες, δημοκρατικοπούμενες αρρωστίες, δηλαδή τις δημιούργησε το Δημοκρατικό Κόμμα, οι Λίμπερας οι λεγόμενοι, αυτές τις αρρώστιες τις δημιουργήσανε, όχι τώρα, όχι πέρυσι, πρόπερσι εδώ και 5 χρόνια. Από το 2002, κυρίες και κύριοι, μας έχουν βάλει στο μάτι από το 2002. Ναι, κοιτάξτε εδώ, θα το στείλω τώρα στο κεντρικό μας ταμπλό, όχι για τίποτα άλλο, για να δουν οι φίλοι ακροατές τι εννοούμε. Κάτσε να το κάνω snap εδώ. Ναι, ένα λεπτό, περιμένετε στη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Νικολάκη, τι γίνεται.
1: Η μεγαλύτερη αρρώστια του κόσμου είναι ο Τραμπ.
0: Λες, πρέπει να πάρουμε σπρέι, να το κάνουμε σπρέι να εξαφανιστεί.
1: Ρε, αυτός θα μας πεθάνει όλο το άντια, μη πω τίποτα αυτό.
0: Σε περιφόρα. Εφόσον είναι
1: εξαιρετικό. Αυτό θα μα πεθάνει όλου. Αυτό είναι η αρρώστια.
0: Αυτό είναι η μεγάλη αρρώστια. Πάω ρε παιδί.
1: Αυτό είναι η αρρώστια. Τελείωσε. Η μεγαλύτερη αρρώστια του κόσμου είναι αυτό.
0: Λε, ε. Μάλιστα.
1: Το λένε οι γιατροί, το λέει όλο ο κόσμο.
0: Το λένε και οι γιατροί και το λένε στον κόσμο.
1: Ναι, η αρρώστια.
0: Αλλά είδε τι είπε ο Μπάρντα, είδε τι είπε σήμερα. Την ανακοίνωση που έκανε σήμερα. Ο Ελληνοεβραίος που ήταν η δικά του εταιρεία που έβγαλε αυτή την αρρώστια, τα εμβόλια.
1: Πεθάνει με η αρρώστια. Αυτό θα μας πεθάνει όλοι.
0: Ωραία, άκουσε Νικολάκη. Άκουσε με να έρθω σε παρακαλώ. Κάνε κράτη να ανοιχτώ. Βγήκε ο Μπάρλα σήμερα και κάνει ανακοίνωση ότι λέει φταίμε και το εργοστάσιο του που είναι που κάνει το εμβόλιο έκλεισε, πάμε στην άλλη γραμμή, έκλεισε λοιπόν και έκανε τα εμβόλια, εκατομμύρια εμβόλια και είπε τα εμβόλια μας τα δημιουργήσαμε για ένα λόγο, για να μειώσουμε τον πληθυσμό του πλανήτη. Έτσι είπε τώρα αυτός, πάνε δικαιολογηθεί δηλαδή. Άραγε ήταν εκ προμελέτης, ρε. Χρησιμοποίησε μια απλή γρήπη και την κάνετε μεγαλειώδης και πανικό στον κόσμο. Δεν είπε τι είπε ο γιατρός, ο πρώτος ο χειρουργός. Εγώ πήγα στον κόμμα εδώ στη γωνία, στο ακμή που δεν κυκλοφορούσε αυτοκίνητο. Εγώ υποχρεωτικά πήγαμε στον αέρα, θυμόσαστε. Οδικά και τράβαγα και πήγα στο νοσοκομείο στο Τάπος Πρινς, εδώ στο νοσοκομείο στο Countryside, να δω το πάρκινο ότι είναι γεμάτο. Κανένα αυτοκίνητο, λες και είχαν πέσει. Τίποτα δεν κυκλοφορούσε. Ο μόνος που κυκλοφορούσε ήμουν εγώ, κανένα ambulance, έτσι για πλάκια και αυτό, είχε κανένα πεθαμένο μέσα, έτσι και γυρίζει με τα φώτα, μπας και πεθάνει κανένας. Δεν πεθάνει κανένας στη Φλόριδα. Αυτοί που πεθάνουν ήταν από άλλα προβλήματα. Μην τα λέμε όλα ότι όλοι πεθάνανε. Εδώ, σας είπα αγαπητοί φίλοι, τότε, εδώ και 5 χρόνια, υπάρχουν εκπομπές στο YouTube. Πάει τώρα η Billy Billy, ξέρετε τι εννοώ, με τις ρούλα. Οι δικοί μας οι φίλοι με του Τραμπ οι φίλοι είναι όλοι αυτοί, Νικολάκη. Όλοι του Τραμπ οι φίλοι πήγανε στο Ήπρο Σίτι. Εντάξει, τότε που ήταν η ακμή, ας πούμε, και τις αρρώσεις, όλοι λένε θα πεθάνετε και άμα βγείτε έξω, θα κολλήσετε. Και αυτοί πήγανε με τις μοτοσυκλέτες, γκρου, πήγανε στις μπάρες. Και ένας από αυτούς πήγε με τους φίλους του, υγιέστατος ο άνθρωπος. Ούτε άρρωση ήταν, ούτε γρήπη, είχε τίποτα. Και πήγε εκεί πέρα στο Ήπρο Σίτι και κάτω που ήταν. Με κάτι τις 2 ώρες τα χαράματα, 3, εφόσον έπιε το σκασμό και έκανε τι έρανε, μπαίνει στη μοτοσυκλέτα, πάει να μπει σε highway επάνω, παίρνει φόρα και πέφτει στις δρόσεις μπροστινές ενός semi-trailer, φορτηγού μεγάλου. Τον έκανε τον άνθρωπο σμαράδια. Σκοτώθηκε. Τον πήγανε στο νοσοκομείο στη Τάμπα, που είναι απέναντι από το ελληνικό προξενείο, καλούνε τη γυναίκα του. Και τα παιδιά πάνε upset όλοι στο νοσοκομείο και οι φίλοι. Τι έγινε ρε παιδιά, λέει, σκοτώθηκε. Πέθανε. Από τι πέθανε, λέει. Είστε έτοιμοι. Πέθανε, λέει, από κορώνα. Τον άνθρωπο τον έκανε κάνει, τον έκανε flat το σεμιτρέν με τις ρόδες του και αυτοί βάζουνε, πέθανε από κορώνα. Το θυμάστε που οι γονείς του ανθρώπου αυτού του πήγαν στα δικαστήρια και κρίσαν τη δίκη και ότι σάτισαν μαζί με τους γονείς του πεθαμένου που τον σκοτώσανε. Και έβαλε νόμο τότε τις άντες ότι άμα είναι ψέματα τα νοσοκομεία θα πέφτουν και fines και ότι άμα σας λένε δεν μπορεί να μπείτε στις μπάρες, στα διατόρια θα πέσουν πρόστιμα σε εσάς. Δεν τα λέγανε αυτά, τα ξεχάσετε. Είχα κάνει και τόσες εκπομπές. Είναι ότι θέλουν. Άι τον γιατί. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
2: Καλώς, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
2: Πες του να πάει να εξεταστεί, αυτός είναι άρρωστος, όχι ο Τραμπ.
0: Εντάξει, στην γνώμη ήταν αυτή, εντάξει. Είδαμε σημασία. Η γνώμη ήταν, ο καθένα, να σου πω κάτι, εγώ πάω με όλους, εντάξει, όποιος θέλει να λέει, ελεύθερα. Ελεύθερα τη γνώμη, εντάξει. Λοιπόν, εδώ τώρα σας παρουσιάζω.
2: Έχει την ακρότερη.
0: Ναι.
2: Επιδημία. Ναι. Θα πάει στο σωστό αμέσως.
0: Κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε εδώ πέρα, που έχω εδώ πέρα στο σύστημά μου, τις επιδημίες. Κάθε έξι χρόνια, κυρίες και κύριοι, πρέπει να έχουμε πανικό στον πλανήτη και επιδημίες. Είσαι έτοιμος να δεις, βλέπεις τηλεόραση, άκουσε. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε full screen για να σας δείξω την επιδημία από επιδημία σε επιδημία. Ακούστε τώρα. Και το βάζω και με pink color, γιατί έχει νόημα αυτό. Διότι όλοι αυτοί είναι, ξέρετε τι, σαν και αυτό που τρέχει στα Eurovision. Every six years, επιδημίες. Το 2002, τι έβγαινα στον αέρα και σας δούλευα και, και τους κορόδευα όλους αυτούς, θα κάνετε και θα κάνετε. Ήρθε, λέει, το SARS-CoV-1. Άκου. Ήταν το 2001 και το βάλανε COVID-1. Πόσοι πεθάναν. Αλλά δεν βγάλανε όμως εμβόλιο. No. Δεν ήταν ο Τραμπ τότε. Αλλά έκανε και πράγματι για τη μείωση του πληθυσμού. Μετά έρχεται το 2008, αγαπητοί φίλοι, η επιδημία swine flu. H-I-N-1. Μικρόβια από τα γουρούνια. Δηλαδή, άμα θα πας σε ένα εστιατόριο να φας γουρουνόπουλο, πάει, θα πεθάνεις την άλλη μέρα, σου λέγανε τότε. Και εγώ πήγαινα και τρώγω γουρουνόπουλο. Και ο Μπαραμπίνης, ο τάπος πνής, να τα γουρουνόπουλα και κάτι μπουτάρες έτρωγε. Μπαραμπίν, τα θυμάσαι. Νικολάκη, πού είσαι τότε. Λοιπόν, και λέγανε swine flu. Ποιο swine flu. Ποιον κοροϊδεύουνε τότε. Εγώ τα έλεγα. Πάμε παρακάτω. Το 2014, θυμόσαστε, ήρθε η Εμπόλα από το Τέξας και βγήκε ένας μαύρος, λέει, από την Αφρική και είχε Εμπόλα και τον βγάλανε μέσα ένας καστός, μπήκε στα νοσοκομεία, γέμισε το νοσοκομείο, πέθανε όλο το νοσοκομείο, πεθάνανε οι νοσοκόμες, πεθάνανε και οι καρκινοπαθείς, πεθάνανε και οι καρδιοπαθείς και πεθάνανε κάπου 50.000 άτομα στο Τέξας. Λέγανε τότε το 2008. Το 2014. Θυμόσαστε τι έγινε τότε. Τα ψέματα που μας λέγανε. Ρε, τι ψέματα είναι αυτά, ρε παιδί μου. Θυμόσαστε τότε που ο θαρασόλιχος, ο Εβραίος, ο Έλληνας, τον έβγαζα στον αέρα και αυτός πέθανε. Το σκοτώσανε εκεί πέρα, λέει, και ήταν ψεύτικος και αυτός ζει στην Μπαχάμας. Του δώσανε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Θυμόσαστε στο Ορλάντο με τους ομοφυλόφιλους. Την πάρα και εγώ πήγα εκεί πέρα και βρήκα ένα κοριτσάκι. Λέω, παιδί μου, παιδί μου, είδες τίποτα. Τι μου λέει, αυτή μου λέει, ερχόταν εδώ πέρα και πέρα να λέει σάλτσα, ντοματό, ντομάτα ξέρεις, που βάζεις στα φαγητά και τα βάζεις από εδώ και τα κανάλια και λέει, κοίταξε, χτυπήθηκε από τον τρομοκράτη. Και ο πατέρας του τρομοκράτη ήταν με τη Χίλερη Κλίντον εκεί μέσα να κάνει καπέν. Άστα. Μετά, το 2020 τι είχαμε, κυρίες και κύριοι, κορώνα. Βάιρες, COVID-19, το 2020. Κοιτάξτε τα χρόνια. Ρε, μετρημένα σύνορα είναι. Κάθε 6 χρόνια. Πέρασε τα 6 χρόνια. Τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάμε τώρα χωρίς να έχω και εγώ να πω κάτι στον αέρα. Είναι αμαρτία από το Θεό τώρα. Εγώ, ο Άγγελος Αγγελάτος, να τη βγάλω έτσι, ας πούμε, τώρα το χρόνο και να μην έχω να κουτσοβολέψω, να φωνάξω, να κάνω, να ράρω, να σας πω είναι ψέματα, είναι ψεύτες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μας στέλνουν τώρα τα ποντίκια. Α, η ομπόλα ήρθε από τα φίδια. Εάν είχες μαύρο φίδι, ακούστε, αν είχες μαύρο φίδι στο σπίτι σου και πέρανε από δίπλα σου, θα πέθαινες. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι μου εγώ έχω καμιά 20 μαύρα φίδια. Δεν τα πειράζω. Είναι εκεί, κάθονται, κυλιάζονται. Εμπικτήρω. Είναι καθαρά όμως, ούτε έχουν δηλητηριώδεις. Όπως εγώ οι κορκόδηλοι σου, τα έχετε δει. Προχτές στο σταθμό εδώ πέρα, να ένα μαύρο μικρούλι κοφιδάκι έξω από την πόρτα μου. Πήγα να το πιάσω, αλλά μου έφυγε, που είπε εξαφανίστηκε. 2026, μετά από 6 χρόνια, κάθε 6 χρόνια κυρίες και κύριοι, μη σας φοβίζει τίποτα, μη σας πιάνει πανικός, είναι όλοι αλήτες, είναι ψεύτες και οι ψευτοεπιστήμονες πάνε τώρα και έχουν κάτι άλλο σκοπό. Και σας λέω ποιος είναι ο σκοπός τους. Οι εκλογές του Νοέμβρη. Να φάνε τους Ρεπουμπλικανούς στη γωνία. Δεν πάει ο Τραμπ για πρόεδρος, αλλά θα φάνε τους Ρεπουμπλικανούς στη γωνία. Να μην βγει κανένας. Ποιοι ανεβάσαν τη βενζίνη και τα φαγητά σας, ο Τραμπ. Αυτοί ήδη τα κάνουν. Και τώρα τι κάνουν. Για να ολοκληρώσουν το τι με ολόκληρο στον πλανήτη, μπαμ σου λέει, ήρθαν τα ποντίκια τώρα. Μα είναι δυνατό τώρα, στο Οχάιο, Στο Χάιο, κυρίες και κύριοι, μια γιαγιά 100 χρονών, να περάσει ένας ποντικός δίπλα στη Σαρουραίος. Ξέρεις τη φόρμα που έχουν εκεί πέρα, είναι ποντικοί απ' όλα. Να περάσει ξεστά δίπλα της, όταν το αγγίξει τον ποντικό και να λέει ότι αυτή έπιασε την Χίντα Βάιρος. Στα εβραϊκά ή στο Hebrew language, το Χίντα, ξέρετε τι είναι? Ψέματα. Είσαστε ψεύτης. Αυτό είναι. Ψεύτικος βάιρος. Για να πάω να ρευτώ στη μαντάση σου. Ένα αυτό. Να μου πει και η μαντάση σου τη δικιά της άποψη. Για να μην λέτε τα λέω μονάχο εγώ. Και εγώ είμαι ο μουρλός. Ο μουρλός. Μου αρέσει αυτή η λέξη. Λοιπόν, πού είναι η μαντάση σου? Εδώ είναι. Έλα μαντάση σου. Καλησπέρα μαντάση σου. Καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι, χρειάζεσαι κάτι ή έχεις κάποια ερώτηση στο μυαλό σου?
0: Ναι, έχω πολλά χρειάζομαι, αλλά θα σε ρωτήσω. Είναι δυνατόν που μιλάμε τώρα μαζί εγώ και εσύ τηλεφωνικός, μη τυχόν με γεμίσεις Hanta Virus?
3: Όχι, μην ανησυχείς καθόλου.
0: Α, η συνομιλία μας είναι... Λέω και εγώ, ξέρω και εγώ, μα και γεμίσω. Και μετά μιλάω στο ακροατήριο, στην τηλεόραση, δεν ξέχρεσε και γεμίσουν εκατομμύρια κόσμο. Για πες μου σε παρακαλώ τώρα, το Χάντα, στην εβραϊκή γλώσσα, τι εννοεί in English το Χάντα? Στην εβραϊκή γλώσσα τι εννοείται αυτή η λέξη, Χάντα?
3: Α, κατάλαβα. Στα εβραϊκά η λέξη Χάντα σημαίνει κάτι σαν προστασία ή βοήθεια. Είναι μια έννοια που δίνει έμφαση στο να κρατάς κάποιον ασφαλή ή να παρέχεις υποστήριξη. Αν θέλεις μπορούμε να το ψάξουμε περισσότερο.
0: Δεν είναι το αντίθετο ότι η Χάντα εννοείς ότι είναι ψέματα?
3: Α, όχι, όχι. Δεν έχει να κάνει με ψέμα. Απλώς στην εβραϊκή η λέξη αυτή συνδέεται με προστασία ή υποστήριξη. Το νόημα είναι θετικό, όχι απατηλό. Αν θες μπορώ να ψάξω για άλλη χρήση της λέξης, για να είμαστε σίγουροι.
0: Για ψάξε να δεις. Ναι, μπράβο. Άρα και το βάιρος, το ονομάσαν έτσι, βοήθεια δηλαδή.
3: Δεν βρήκα κάποια αξιόπιστη πηγή που να επιβεβαιώνει ότι η λέξη Χάντα είναι εβραϊκή με τη σημασία της προστασίας ή της βοήθειας. Φαίνεται πως μπορεί να είναι είτε παρανόηση είτε να προέρχεται από άλλη γλώσσα, αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρη εβραϊκή χρήση της λέξης με αυτό το νόημα.
0: About Hebrew.
3: Ναι, φυσικά.
0: H-A-N-T-A, Χάντα, Hebrew.
3: Αν θες, μπορείς να μου δώσεις λίγο περισσότερο πλαίσιο ή να μου πεις πού το άκουσες, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε την ακριβή προέλευση ή τη σημασία.
0: Το κάνανε post από το Ισραήλ σήμερα το πρωί, ότι αυτό το virus που κυκλοφορεί τώρα, το Hanta virus, είναι ψέμα, δηλαδή των Εβραίων, ότι οι Εβραίοι το έχουν αυτή τη λέξη Hanta, εννοεί ότι είναι ψέματα. Δεν είναι κάτι το οποίο... Να σοβαρευτούμε.
3: Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίζουμε αυτές τις παρανοήσεις, γιατί τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να προκαλέσουν χάος. Αν θες μπορούμε να ψάξουμε για αξιόπιστες πηγές που εξηγούν τι είναι πραγματικά το Hanta Virus, για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
0: Για πες μου από πού έρχεται, από τα ποντίκια και από τα φίδια?
3: Hanta Virus δεν προέρχεται από φίδια, αλλά από μικρά τροκτητά όπως ποντίκια και αρουραίους, που μεταδίδουν τον ιό μέσω ούρων, κοπράνων ή σάλιου. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα φίδια είναι φορείς και η ανθρώπινη μετάδοση είναι εξαιρετικά σπάνια, μόνο σε πολύ στενή επαφή.
0: Δεν υπάρχει φόβος δηλαδή τώρα να πάνε να τρέχουν και να κλείσουν την Αμερική και τον πλανήτη ολόκληρο για τα ποντίκια? Δηλαδή, για σκέψου τώρα να βγαίνουμε στην υπουγωνία και να καθαρίζουν τα ποντίκια. Θα τα καίμε πολύ ο λόγος. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανένας δηλαδή με αυτή την Hanta Virus, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται πάντα.
0: Σε ευχαριστώ, ναι, σε ευχαριστώ. Εντάξει, μας έκανε στη ζωή τώρα μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, να μην ανησυχούν οι ακροατές μας, όπως λέει και η Ματά εδώ σου, τελείωσε η υπόθεση. αυτοί την κάνουν και προσπαθούν τώρα να περάσουν. Αλλά σας έδειξα εγώ εδώ πέρα ότι κάθε 6 χρόνια κάτι θα φανερώσει. Μετά από άλλα 6 χρόνια θα έχουμε κάτι άλλο. Τέλος πάντων. 727-725-5555 τα τηλεφωνά μας για τους φίλους και φίλες. Ξέρετε ότι θα θέλω να πω στο προπαντός, αν με βλέπετε στο Facebook, πολλές φορές λαμβαίνετε, ο Τραμπ πήγε στην Κίνα. Να δούμε τι λέει εδώ πέρα ο Τραμπ στην Κίνα. Μάλιστα, εδώ είναι ο Τραμπ. Χιλιάδες μαθητές, Νικολάκη, δεν ξέρω τι θα γίνει εσύ Νικολάκη από το Τάβος Φρύς. Λες ο Τραμπ να γυρίσει από καπιταλιστής, να γίνει κομμουνιστής. Κοίταξε χειροκρότημα και κόκκινες κομμουνιστικές σημαίες στην Κίνα. Πάρε τι γίνεται, Παναγίτσα μου, πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ.
4: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, δεν μου λες, θα μας πει σήμερα. Οι αρουραίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι.
4: Δε, οι αρουραίοι στο Σιάτελ κυκλοφορούν. Άγγελε, οι αρχαίοι Έλληνες, ξέρεις πως βρίσκανε τους Εβραίους. Οι Εβραίοι δεν τρώνε γουρούνι και μαγειρεύανε γουρούνι και όταν κάναν το τραπέζι οι Εβραίοι δεν τρώγανε το γουρούνι και εκεί οι αρχαίοι Έλληνες βρίσκανε τους Εβραίους. Ω, αυτός είναι Εβραίος. Ω, αυτός είναι Εβραίος.
0: Εγώ ήξερα ότι βρίσκανε τους Εβραίους από την περιτομή.
4: Όχι, γιατί μοιάζουν τους Έλληνες. Και χωνόταν μέσα στους Έλληνες.
0: Ναι.
4: Για να τους βρούνε, μαγειρεύανε γουρούνι.
0: Ας τους αφήσουμε τους Εβραίους και τις θεωρίες τους. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και θα ήθελα να ακούσω από σένα. Ναι. Βλέπεις στην οθόνη τώρα Hellenic Legacy. Και έχει τον Αχιλέα, έχει τους 300 Σπαρτιάτες, έχει τον Πλάτωνα, έχει το 12 θεούς, έχει τις κολόνες μας και έχει την Ελλάδα μας σαν μια αξιοπρεπέστατη χώρα, που αυτή η φωτογραφία που σας παρουσιάζω τώρα έχει νόημα, κυρίες και κύριοι. Προτού πάμε να μιλήσει ο κρατής μας από το Σιάτλ, περίμενε στη γραμμή. Τι θέλω να πω. Αν το παιδί σας το στείλετε στο πανεπιστήμιο και είναι Ελληνόπουλο ή Ελληνοαμερικανόπουλο ή Βραζιλιέρος ή είναι ή Καναδός ή είναι οτιδήποτε, αλλά είναι Ελληνόπουλο, όταν μπει μέσα στα πανεπιστήμια και στα κολέγια θα αισθάνεται το παιδί σας τόσο χαρούμενο. Και αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ μου έτυχε αυτό το πράγμα. Θα αισθάνεται τόσο χαρούμενο. Ή το κορίτσι ή το αγόρι να ακούει από τους καθηγητές και να παρουσιάζουν αυτές τις εικόνες, την πρώτη φωτογραφία που βλέπετε πάνω, δίπλα μου, από εδώ. Την πρώτη φωτογραφία. Και να λένε τώρα στα παιδιά, σε όλη την τάξη, χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαμε εδώ σήμερα. Η Ελλάδα έδωσε τον πολιτισμό. Η Ελλάδα μας έδωσε τα φώτα στον πλανήτη. Χάρη στην Ελλάδα φτάσαμε στη σελήνη. Χάρη στην Ελλάδα, λέει η Apple, έχουμε το Apple Tablet. Χάρη στην Ελλάδα η Samsung βγαίνει τώρα και λέει την αλήθεια. Ότι ναι, με την τεχνολογία τότε της Ελλάδος όλα αυτά τα συστήματα εργάζονται. Και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί πάμε πίσω για την ιατρική επιστήμη. Χωρίς την Ελλάδα θα υπήρχαν γιατροί και επιστήμονες. Ας μην βάλουμε τους άλλους πως έρχονται και μας κλέβουν, κυρίες και κύριοι, την τεχνολογία μας, τις ιδέες μας, και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δηλητηριάσουν τα πάντα και όλα εναντίον της μικρής Ελλάδος μας. Γιατί τα λέω αυτά σήμερα και δεν τα έλεγα εχθές ή προχτές ή θα τα πω αύριο? Τα λέω σήμερα γιατί. Διότι με έχει εξαγριώσει αυτή η φωτογραφία που βλέπω δίπλα μου. Αυτή η φωτογραφία που βλέπω, ένα καραγκιόζι ντυμένος με κέρατα, βλέπουμε μία χοντρή η οποία δεν ξέρουμε τι είδους καπνό φουμάρι, βλέπουμε κάτω 2-3 ομοφυλόφιλους Ο ένας ήταν ντυμένος γυναίκα και με σκολαρίκια μέχρι κάτω, και αυτός εδώ πάρα που πάει και αυτός με σκολαρίκια, και να πηγαίνουν εχθές στην Ευρώπη, στο Eurovision, αγαπητοί φίλοι, και στα καλά καθουμένα Ελλάδα που ήταν δέκατη, πήγε δεύτερη σήμερα. Και μεθαύριο που είναι το τελικό του Eurovision, μπορεί η Ελλάδα να είναι η πρώτη που θα πάρει το πρώτο βραβείο.
4: Αγγέλα,
0: ένα λεπτό, περίμενε να ολοκληρώσω και θα σου δώσω. Και ρωτάω εγώ εσάς το μου απαντήσετε. Γιατί, εγώ υπολογίζω ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο η Ελλάδα. Γιατί όμως θα το πάρει το πρώτο βραβείο? Ποια είναι η προπαγάνδα τους? Κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία. Τι διαφορά έχει αυτή η φωτογραφία? Θα την κάνω zoom in, να τη δείτε καλά και να μου πείτε κι εσείς ήδη, κυρίες και κύριοι. Την έχω βάλει και στο Facebook μέχρι να μου την κατεβάσουν κάτω. Hellenic Legacy. Και από κάτω τι έχει? Η ανομαλία της Ελλάδος στο Eurovision. Όλα συμπίπτουνε τώρα, κυρίες και κύριοι. Τα κοριτσάκια 17 ετών πώς αυτοκτόνησαν και πήδηξαν από τον έκτο πάτωμα με τα μεγάλα ακουστικά να φοράνε, τα YouTube, και τι ακούγανε. Αυτοί οι ανθρώποι θα παρασύρουν την νεολαία μας με την προπαγάνδα τους, ώστε τα παιδάκια τα οποία βγαίνουν να ακούνε τέτοια και να χειροκροτάνε. Και όταν αυτός λέει ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, η Ελλάδα ήταν αυτή που έφερε και έδωσε τα φώτα στον πλανήτη, τα παιδιά σας τα ίδια να κοροδεύουν την Ελλάδα. Και λέει, ποια Ελλάδα, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα ποτέ. Αυτή είναι η προπαγάνδα που αυτή τη στιγμή περνάει το Eurovision και οι ανώμαλοι της Επιτροπής της ΕΡΤ μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κοιτάξτε τους ανθρώπους έναν προς έναν. Μα είναι δυνατόν να βάζουν κάτι ομοφιλόφιλους ντυμένες γυναίκες, άντρες, με κάτι πισινούς σαν γαϊδούρες, και να έχουν και σκηνάκι σαν και τις ωραίες κοπέλες που βλέπουμε στο beach? Κάνατε καμιά κοπέλα ωραία, θα πω εντάξει παιδιά, κοπέλα είναι, τι να κάνουμε, έχει και ωραίο πισινό, το λέμε, και εγώ έχω κοπέλα και εγώ κορίτσια. Αλλά σε αυτό το σημείο όμως να παρουσιάζονται αυτοί με τέτοιους πισινούς και με τέτοια πράγματα, και το τραγούδι σας που δεν πάει πουθενά, ένα άσχετο τραγούδι που καμία σχέση με την Ελλάδα έχει, αγαπητοί φίλοι, να τους καλωσορίζουμε με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Το ακούσατε στο Eurovision. Αύριο το Σαββάτο θα έχουμε πάρα πολύ πράγμα από το Eurovision. Θα είστε και εσείς μάρτυρες να δούμε τι θα γίνει. Και εγώ λέω να βγει η Ελλάδα πρώτη. Γιατί όμως θέλουν? Διότι τότε μόλις η Ελλάδα βγει και αποκτήσει το πρώτο βραβείο, τότε θα πούνε κοιτάξτε ακόμα και οι Έλληνες, και είναι οι πρώτοι οι οποίοι φέρανε την ομοφιλία και τους τραζεστείς στον πλανήτη. Το πιάσετε? Δεν είναι για τους Γερμανούς, τους ανώμαλους ή τους Άγγλους ή οποιοδήποτε άλλο κράτος. Θέλουν εμάς τους Έλληνες να διαλύσουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις κόρες μας, τα πάντα, για να έχουν να λένε στα πανεπιστήμια ο Έλληνας ήταν αυτός. Μέχρι σήμερα, κυρίες και κύριοι, πρέπει κάθε Έλληνας στον πλανήτη να είναι σούπερ υπερήφανος που στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, ακόμα και στην Κίνα, να λένε τα καλύτερα για την Ελλάδα. Και σήμερα βρεθήκανε αυτοί, ξέρετε ποιοι είναι? Αυτοί που λένε ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Πάμε στην Ισοσιάτρο. Λέγε, σε ακούω τώρα.
4: Άγγελε, τους Έλληνες για 50 χρόνια τους καταστρέφουνε. Το είπανε 2.000 χρόνια. Έλληνες, αυτό που μας κάνατε
1: θα έρθει η μέρα, θα σας βιάσουμε εμείς οι γυναίκες σας και μετά θα σας βάλουμε προδότες πολιτικούς που θα σας κλέβουν το χρήμα, θα σας βάλουν στην πείνα και μετά θα στείλουν τους Λοφελόπουλους να σας κάνουν ομοφωλόφιλοι όλους. Άγγελε, πρέπει να πας στην ιστορία, αδερφέ. Αυτός ο Κεφαλονίτης, ο φίλος σου, μας κατάστρεψε.
0: Για κάτσε, ποιος Κεφαλονίτης είναι αυτός ο φίλος μου?
1: Αυτός ο Φούκας. Άμα τους άπαινε να πνιγούν στον Ατλαντικό, δεν θα υπήρχαν αυτοί που μας πάνε, μας ξεφτιλίζουνε. Πού τους πήγε? Τους έφερε στην Αμερική. Τους έφερε στην Αμερική. Τους έστειλε στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στην Τουρκία, έχει πολλά ποντιακά χωριά. Τους πήραν οι πόντι, τους βάλαν στα σπίτια και μετά, μόλις τους βάλαν στα σπίτια, οι πόντι κοιμούταν στο χρυσό, τους σκοτώσανε, πήραν το χρυσό. Και πού το πήγαν το χρυσό? Το πήγαν στη Γερμανία. Και μετά το 30 τι έγινε? Εκεί στις τράπεζες που τα βάλανε, τους τα κλέψανε.
0: Ναι.
1: Και μετά πεινάγανε και οι Γερμανοί και οι Αμερικοί. Δεν τους είδες, τιμώτησαν στις τράπεζες. Τώρα θα γίνει το ίδιο το 30. Αυτοί που διοικούν τον κόσμο, δεν θέλω να πω το όνομά σου, να μην σε πείσουν το. Έχουν όλα τα πετρέλαια της Αμερικής, όλα τα γκάζια του Κάναδα. Η Αμερική δεν έχει πετρέλαια. Η Αμερική, της Αμερικής τα πετρέλαια τα έχουν τα κορπορέσια, τα big κορπορέσια, οι μεγάλες τραπέζες. Αυτοί διοικούν τον κόσμο. Το μόνο που δεν διοικούν είναι η Κίνα, η Ρωσία, η Περσία, η Κούβα, η Νικαράγουα. Πόσα άλλα δύο κράτη, το Βιετνάμ, μόνο αυτά τα κράτη δεν τα διοικούνε. Και στέλνουν τους Αμερικάνους, δείτε ότι είναι κομμουνιστές, είναι ναζιστές, πρέπει να πάμε να τους σκοτώσουμε. Με κατάλαβες? Ρε Άγγελε, πάτε στην ιστορία, η Ελλάδα δεν ήταν αυτή η ιστορία, δεν ήταν αυτή η χώρα. Η Ελλάδα ήταν από το Αφγάνισταν, Περσία, Τουρκία, Συρία. Λοιπόν, ο Χριστός έστειλε τη μάνα του για να στο Άγιο Όρος και αυτός έκανε πόλεμο. Πολεμούσε, να μην πούμε το όνομα, αυτοί που το σταυρώσανε. Αυτούς πολεμούσε. Και μετά οι Έλληνες που βρίζουν τους Παλαιστινέους, οι Παλαιστινέοι είναι φίλοι τους Σταύρους. Στην Κρήτη και είχε ένα τάβρο με μια γυναίκα που παίζει. Το λέγανε Φίλιστιν. Και αυτή ήταν ο μηναϊκός πολιτισμός. Οι Παλαιστινέοι ήταν ο στρατός του Μόζα, του Μωσή.
0: Ναι.
1: Ο Μόζας ήταν Έλληνας, ήταν απάνω στην παλιά Μασίνη.
0: Λοιπόν, γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές και περιμένω. Να μην πάμε και πάτε στην ιστορία άλλη μέρα. Να έχεις καλό βράδυ.
1: Ναι, να πάτε στην ιστορία. Γι' αυτό πάνε να καταστρέψουν τους Έλληνες και μετά να καταστρέψουν τους Εβραίους.
0: Άντε, για χαρά. Λοιπόν, η επόμενη γραμμή λέγεται.
5: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι μου κάνεις, πώς πας, καλά, είσαι καλά?
5: Καλά είμαι. Ο Φούκας, πες του, δεν φταίει για τη.
0: Ο Φωκάς, είναι μια χαρά ο Φωκάς, ένας δραστήριος Κεφαλονίτης που άνοιξε και τα στενά στο Βανκούβερ του Καναδά εκεί πέρα.
5: Ναι, βλακίες πες του, να μην πω την κακιά κουβέντα πες του.
0: Ναι, καλά.
5: Αυτά συμβαίνουν διότι κυβερνούνταν όλος ο πλανήτης από σατανιστές πες του.
0: Ναι.
5: Και σκεφτήκανε πώς να καταστρέψουν τον πλανήτη με αυτόν τον τρόπο, να βγαίνει ο... Εκεί πάνω που ήταν ο, πώς τον έλεγανε, κάτσε να χαμηλώσω λίγο, αυτός ο, το οικονομικό φόρουμ, αυτός ο ξεβράκωτος που έβγαινε στους δρόμους και περπατούσε γυμνός για να υποδείξει στα παιδιά του κόσμου ότι δεν τρέχει τίποτα να περπατάμε γυμνοί. Για θυμίσου τα χρόνια τα δικά μας, τι σεμνά που περπατάγανε τα παιδιά, οι γυναίκες. Τι πράγματα είναι αυτά, πώς να καταστρέψουν τον κόσμο τα υβρίδια.
0: Ε, μωρέ παιδί μου, τι να σου γελάω, τι να κάνω.
5: Έχουμε παιδιά, έχω εμπόδια,
0: θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι. Ότι στην Ελλάδα και στην Αμερική και στο Καναδά και σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν ακόμα η πλειοψηφία του πλανήτη μας να διατηρούν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, με σεμνότητα. Κοίταξε, εγώ φτάνομαι τόσο χαρούμενο σήμερα που βλέπω αυτό το κοριτσάκι εδώ πέρα, όμορφο κορίτσι.
5: Αγάπη μου, κάνουμε πόλεμο. Κοίταξε αυτό το κορίτσι, η στέλα μας.
0: Γέμισε, μας γέμισε την καρδιά με περηφάνεια, ρε παιδί μου, μετά από, αυτό, μετά από αυτό το κεραυνό που φάγαμε, με αυτόν τον ανώμαλο, με τους πούστιδες μετασυγχωρήσεως και τις ελέσμιες που πάνε να αντιπροσωπήσουν την Ελλάδα μας. Ευτυχώς βλέπετε και ένα όμορφο κορίτσι, το βλέπετε τη Στέλλα, η Στέλλα χρυσή πρωταθλήτρια με το χρυσό μετάλλιο. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε.
5: Α, πιο πολλά παιδιά τελευταία τα Ελληνόπουλα βγήκανε πρωταθλητές.
0: Κοίταξε όλα στην Ελλάδα, τώρα πεις από το άλλο. Εδώ τώρα η NASA και η Αμερική μιλάει και όλος ο πλανήτης για τον 15χρονο από την Ελλάδα που έστειλε ένα software πρόγραμμα ειδικό το παιδί αυτό 15χρονο φτάρισε τώρα στη Φλόριδα. Θα πάω τον εδώ τώρα όταν θα έρθει εδώ γιατί μίλησα εγώ μαζί τους. Και δηλαδή έχουμε επιστήμονες στην Ελλάδα που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί, ακόμα δεν έχουν βγει από τα αυγό τους. Αντί να τους βοηθήσουμε να τους έχουμε και το πλανήτη σαν μου, τι να σου πω. Ναι, βέβαια.
5: Για το μυαλό.
0: Λοιπόν, τι άλλα νέα από εκεί κάτω?
5: Τα γύρια.
0: Ευτυχώς που δεν
5: είναι.
0: Να σου πω, πέρυσι είχαμε αρρώστια στην Ελλάδα με τα γύρια και τα κατσίκια. Μου λέει ο δικός μας κάτω, α, μου λέει, Άγγελε, τι παθαίνουμε, τι τραβάμε. Ναι, τα κατσίκια μας ψοφίσαν όλα. Οι κατσίκες, τα πρόβατα, όλα ψοφίσανε. Ένα τα ραντίσανε για μέχρι να φάτε. Ατσό.
5: Να σου πω κάτι, και αυτές οι τροφές που δίνουν στα ζώα, δηλητήριο έχουν μέσα.
0: Ναι. Εδώ απαγορεύεται.
5: Είναι δολοφόνοι, όχι μόνο στην ανθρωπότητα. Ναι. Τα φυτά, τα ζώα.
0: Εδώ απαγορεύεται. Εδώ έχουμε καλό κυβερνήτη και το είπε ο Ντισάντες ότι απαγορεύουμε. Και γι' αυτό είχα πει και χτες και πρώτα, άμα άκουσες, το όχι του μεταξά ψηφίσανε οι Φλωρίδιανς, Έλληνες και οι άλλες εθνικότητες. Το όχι του μεταξά στις προηγούμενες εκλογές που είχαμε, να μην επιτρέψουν στα νερά μας μέσα να βάζουν μικρόβια, στα φαγητά μας να βάζουν εμβόλια και τέτοια πράγματα να μεταφέρουν ιούς.
5: Αυτά τα κάνει ο Κένεντι, όχι ο Ντισάντες, πρόσεξε, ο Κένεντι τα κάνει, γιατί ο Ντισάντες δεν είναι και τόσο καλό.
0: Καλός είναι, καλός.
5: Όπως λέμε στην Κεφαλονιά σκουτί.
0: Είναι καλός, είναι κεφαλονίτης αυτός. Και είναι και φίλο, για να σου πω κάτι, είναι και αυτός, ο Ντισάντες, να σου πω την αλήθεια, που είναι ο Πουμάκης. Μου λέει ο Πουμάκης, ο κύριος Πουμάκης, στο σπίτι του εμένα πέθανε αυτός εδώ και μια εβδομάδα. Μετά την παρέλαση πέθανε. Το μαγκούφι, 90 χρόνια πέθανε.
5: Καλά.
0: Έχει πήγε καλά, εντάξει. Λοιπόν, τότε που είμαι και εγώ, είχαμε τη γυναίκα μου και είχαμε το χορευτικό συγκρότημα, το Odyssey Folk Dancers. Ο Ντισάντες, ο κυβερνήτης μας, ήταν Ιταλάκι. Ιταλός το background.
5: Ιταλός είναι.
0: Ναι, μωρέ, καλό παιδί. Το ξέρω από μικρό. Πήγαμε με το χορευτικό στο Ντανίντον High School. Τα παιδιά μου χορεύαν. Και μετά βρήκα και άλλα Ελληνόπουλα και βρήκα και άλλους εκεί πέρα. Βλέπω και τα άλλα εκεί πέρα. Τα μαθητές ήταν 17 και 18 χρόνια. Λέω, εδώ παιδιά, λέω, χρειάζομαι αγόρια. Έχω πολλά κορίτσια στο χορευτικό συγκρότημα. Εγώ τους τώρα για να δείτε. Παιδιά, τι ωραία κορίτσια είναι. Τι ωραία κορίτσια. Όχι τα δικά μου τα κορίτσια, δεν είχα αποκτήσει κορίτσια τότε. Τα άλλα τα κορίτσια του χρηστικού συγκροτήματος. Είναι στο YouTube όλα. Είναι πάρα πολύ όμορφα κορίτσια. Αλλά είχα 2-3 αγόρια μόνο. Είχα το γιο του Παρνές, ο Γιαννάκης, δικηγόρος, μεγάλος δικηγόρος. Του είπα αυτό, μου είπε, ειδικά στον ερώτηση του λέω, εσύ του λέω δικήσε. Όταν θα μεγαλώσεις, θα γίνεις ο πιο δυναμικός δικηγόρος. Του το είπα και με τον νέο πατέρα τώρα, μου λέει, θυμάσαι, Άγγελε, στο Παρνές, τι έλεγε για το γιο μου. Μεγάλος δικηγόρος ο Γιαννάκης. Φοβερός. Anyway, είχαμε πολλούς, ξέρεις, κύριε παιδιά, αρκετά αγόρια και βρίσκω και τα παιδιά των Δανείδων, παρέα ήταν 3-4 αγόρια. Ελάτε εδώ, κοιτάξτε και ο Ντισάντης. Ελά, τι λέω. Ιταλός είσαι, του λέω, και πάρα Ιταλιάνο, του λέω, και πάρα, δεν το μιλάω Ιταλικά, λέει. Ο παππούς μου μιλάει Ιταλικά. Και του λέω, να σε βάλω στο χορευτικό, χρειάζομαι αγόρια. Θα σε μάθουμε, μα δεν ξέρω να χορεύει τους χορούς, θα σε μάθουμε, λέω. Και τα άλλα τα παιδιά. Αλλά εντάξει, πήγαμε εμείς εκεί πέρα, ήταν μια συζήτηση αυτή. Ξαναπήγαμε πολλές φορές στον Τανίτο, όπως στο Clear High School και τα πάντα που τους ήξερα τα πάντα και στο Τάπος High School και που δεν πηγαίναμε, η δουλειά μου ήταν αυτή, anyway. Αλλά ήθελα να σου πω ότι ο Ντισάντες έκανε φοβερή δουλειά εδώ στη Φλόριδα. Απαγόρεψε. Εβάλανε να ψηφίσουμε εδώ πέρα όλοι μας αν θα πρέπει, εμείς να δώσουμε στις μεγάλες εταιρείες και στους καρχαρίες να εμβολιάζουν τα τρόφιμά μας.
5: Oh my God.
0: Δεν τα, είπαμε όχι. Τελεία. Το όχι, όχι του μεταξά.
5: Όχι του μεταξά.
0: Το όχι του μεταξά.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα εκεί πέρα.
5: Και εγώ, Αγγελέ μου, καλό.
0: Πάντα με περιστήρια φορώ κεφαλονίτισα. Αλιπράντης. Yes.
5: Εγώ, Αλιπράντη με βγάλε τώρα, ρε. Καμπίτσι.
0: Όχι καμπίτσι. Από τα καμπίτσα της Παλαιμίας. Α, είναι καμπίτσι, εντάξει, καμπίτσι. Έγινε λοιπόν.
5: Καλή συνέχεια, άντε, καλό βράδυ.
0: Μια χαρά. Αν έχετε να μου πείτε και εσείς κάτι, πάρτε με τηλέφωνο τώρα και μη φοβάστε τα μικρόβια. 727-725-5555. Όπως πολλές φορές έλεγα ότι και ο γιατρός που είχα το βγάλει μια εβδομάδα πάλι, το χειρουργό, ήταν πολύ ωραίος ο γιατρός. Πολύ φανταστικός ο γιατρός. Επίσης σήμερα μίλαγα και με τον Αλέξανδρο. Κριτική, ετοιμάσου. Άστα, τι να σου πω, δηλαδή με τον Αλέξανδρο, τι έχει γίνει, χαμός έχει γίνει. Μη του πεις του Αλέξανδρου, κριτικέ μου, για Μαρία Καρισιανού, θα σε σπάσει στο ξύλο διαέρος. Θα μας τα πει την ερχόμενη εβδομάδα ο Αλέξανδρος, τι του έκανε η Μαρία Καρισιανού. Έκανε να πάθεις του, εγώ σας είχα ειδοποιήσει ότι αυτή πάει για το χρήμα και για να κάνει μία και να αποκτήσει μία πολιτική καριέρα. Όλοι φοβούνται να μιλήσω. Τι φοβάσαι να μιλήσω τώρα. Ελευθερία λόγου. Φλόριδα. God bless Φλόριδα. Όλοι μιλάνε ελεύθερα εδώ πέρα. Δεν τρέχει τίποτα. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε.
6: Γεια, Άγγελε.
0: Καλησπέρα στον Μπόσο. Τι κάνεις?
6: Μια χαρά εσύ, Άγγελε.
0: Μπράβο, εδώ λοιπόν, πέρα. Στις ζέστες.
6: Η λέξη που λένε για αυτό το μικρόβιο είναι ελληνικιά, το χαντάι, είναι το χαντάκι που λέμε.
0: Το χαντάκι.
6: Έριξες το χαντάκι.
0: Oh.
6: Χαντάι.
0: Oh.
6: Είναι το, με χαντάκωσες, oh. Ελληνικές λέξεις.
0: Άστα.
6: Λοιπόν, αυτό είναι, τώρα θα μας μαντρώσουν πάλι στη στρούγκα για να μας αρμέξουν.
0: Μπα, δεν θα περάσει αυτή τη φορά.
6: Αυτό είναι, να μην το πιστέψει ο κόσμος. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Ναι, δεν πρόκειται να... No.
6: Αυτό είναι, γιατί όλο βγάζουν να μας εξαφανίσουν.
0: Ναι, δεν γίνεται, να σου πω κάτι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, πίστεψέ με.
6: Μακάρι.
0: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πες μου τώρα κάτι εσύ που τα παρακολουθείς όλα. Είπαμε ότι αυτή η αρρώστια λέγεται...
6: Χαντάι.
0: Είπα και στη μαμά Σουσού να μου πει τι αρρώστια είναι αυτή, αλλά μου τα μπέρδεψε και αυτή.
6: Προέρχεται από ελληνική λέξη, χαντάι. Με χαντάκωσες, ρε Άγγελε. Δεν το λέμε αυτό, με χαντάκωσες, δηλαδή δεν με εξυπηρέτησες. Αυτή είναι η αρρώστια, σε χαντακώνει, σε βάζει στο χώμα.
0: Ναι. Πες μου τώρα, Χάντα, πες μου τώρα κάτι σε παρακαλώ, για το Eurovision τι είχες να μας πεις?
6: Για ποιο?
0: Για το Eurovision.
6: Α, ούτε και το παρακολουθώ, δεν χάνω την ώρα μου.
0: Ναι, το Eurovision. Το Eurovision,
6: δεν αξίζουν, Άγγελε.
0: Κοίταξε, το Eurovision τι παρουσιάζει τώρα, και πέρυσι τα έχει παρουσιάσει και κάθε χρόνο. Κοίταξε τι να παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Είναι πράγματα αυτά. Είναι πράγματα μεγαλύτερη.
6: Δεν αξίζουν, Άγγελε, να τα παρακολουθάνε. Δεν λέω αντιπροσωπεύει την Ελλάδα. Για μένα δεν αντιπροσωπεύει κανέναν.
0: Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Ανομαλία σκέφτε. Μουσάς, παχύδερμος, σαν να γελάδα και έχει και σκηνάκι στο πισινό.
6: Ναι, στο πισινό του ακούστης.
0: Ναι. Τι να πεις ρε παιδί μου. Κοιτάξτε πράγματα, πάλι. Κοιτάξτε πράγματα εδώ. Τι να κάνεις με αυτά τα πράγματα εδώ πέρα.
6: Παλιότερα, Άγγελε,
0: με κέρατα,
6: κάνανε αυτό το Eurovision, βγαίνανε τραγουδιστές. Ο Μιτσιάς, ο Μακαρίτσης, ο Μητροπάνος, ο Πουλόπουλος, ο Μακαρίτης, η Βίκη Λέανδρος, όλοι αυτοί βγαίνανε από τέτοια. Πού είναι εκείνα που γινόταν τότε.
0: Ναι. Ναι, δυστυχώς.
6: Αυτό είναι. Τώρα για πες μου τι τραγούδια βγάζουν. Βάλε αυτό το τραγούδι αυτού του Φίσα που τραγουδούσε.
0: Ο Ακύλας.
6: Και από εκεί πιάσανε να κλείσουν όλη τη Χρυσή Αυγή.
0: Λοιπόν, εδώ είναι αυτός εδώ πέρα που είναι δεύτερος. Και τώρα το Φίλαν πάει για πρώτη, αλλά θα βγει το ανώμαλο. Αυτά θέλουν.
6: Μα αυτό παρακολουθάνε στην Ελλάδα η νεολαία και δεν έχουν κάποιο πρότυπο. Όπως εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο. Είχα πρότυπο τον Δωμάζο, τον Σιδέρη, τον Παπαϊωάννη, τον Εστορίδη, τον Θεοδωρίδη. Αυτά είναι. Τώρα τι μου βάζουν πρότυπο αυτό είναι με κέρατα πάρα πάρα από κανένα κρυάρι να βάλω στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, γεια Άγγελε.
0: Γεια χαρά. Δεν μου λες με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, τι έχεις να πεις.
6: Πάει πολύ καλά.
0: Πάει πολύ καλά. Ωραία. Ναι. Έγινε, για χαρά. 727-725-5555 τηλέφωνά μας για τους φίλους και φίλες. Εάν εσείς θέλετε να βλέπετε το κανάλι μας 24 ώρες 24 ώρες, εκτός από το YouTube ή στο Facebook, πηγαίνετε στο wpso.com ή στο greekvoice.us και είδε αυτή η σελίδα μας. Εδώ έχει τα πάντα. Πάτε εδώ στην κεντρική μας σελίδα, έχει την τηλεόραση. Έχουμε την κουραζέρα μας η οποία τη βλέπετε εδώ και έχουμε εισιτήρια το τρίτο και τέταρτο άτομο δωρεάν έρχονται στην κουραζέρα μας του χρόνου. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο 727-481-0812 να σας κλείσω την καμπίνα σας. Είναι πολύ φθηνές οι καμπίνες για το πρώτο και το δεύτερο άτομο. Στη σελίδα μας εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε, αγαπητοί φίλοι, με πατάτα κουμπάκια. Εδώ, πληροφορίες σχετικά. Εδώ έχουμε, παραδείγματος χάρη, το ιστορικό της Φωνής των Ανήνων. Έχουμε και από την Εθνική μας Παρέλαση, από το Apple Springs. Μια και είπα για την Εθνική Παρέλαση, αγαπητοί φίλοι, για να δω τι έγινε εδώ πέρα η φωτογραφία. Για είναι... Δεν ξέρω κάτι έγινε εδώ πέρα. Έχουμε πρόεδρο τον Νικήτα Μανιά, που είναι για 2 χρόνια στην Εθνική μας Παρέλαση, αγαπητοί φίλοι. Πάρα πολύ καλός πρόεδρος. Και θα θέλα... έτσι κάποια μέρα, και αυτό το εννοώ κυρίες και κύριοι, γιατί μου αρέσουν να κάνω και γκάλωπ και να παίρνω πάντα τις γνώμες των ακροατών μας, πιστέψτε με, θέλω να παίρνω τις γνώμες, διότι είναι κρίμα να έχεις άτομα τα οποία να προσφέρουν υπηρεσίες στον ελληνισμό, να δίνουν και λεφτά κιόλας και να προσπαθούν μερικοί να τους τορπιλήσουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν ή να τους αναγκάσουν να μην γίνεται κάτι το επιτυχημένο. Και αυτό να γίνεται από εμάς τους ίδιους τους Έλληνες, που δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι καθόλου ωραίο πράγμα. Και αυτό εννοώντας, ας πούμε, τώρα εφέτος η παρελάστη, ότι είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τι να σας πω. Ήτανε, παρόλο που έπεσε... Σε να πάμε όλους anyway, αλλά παρόλο που έπεσε, ξέρεις, σύρμα μην πάτε στην κολοσπερία της Περελάσσος, μην πάτε στην Παρέλα. Και τηλεφωνάγανε στον πρόεδρο Νικήτα Μανιά, μέρα νύχτα, και να του λένε, α, είναι ο Άγγελος, λέει, Τσέρμαν, δεν θα έρθουμε στην Παρέλαση να παρελάσουν. Την τελευταία στιγμή μου ραθήκαν να έρθουν να παρελάσουν. Οι παρελάσσιες, παιδιά, δεν είναι δικιά μου. Εγώ και ο Σωτήρης συνεργήσαμε, είμαστε φάντους. Είναι σαν να μου λες τώρα τα στενά του Φωκά στο Βανκούβερ του Καναδά. Την τελευταία στιγμή μου ραθήκαν να έρθουν να παρελάσουν. Οι παρελάσσιες, παιδιά, δεν είναι δικιά μου. Εγώ και ο Σωτήρης συνεργήσαμε, είμαστε φάντους.

0: Α, για να βγάλω αυτό από τη μέση.
1: Εδώ.
0: Το ιστορικό του πρώτο βιβλίο το βλέπετε. Και πάντα δίνουμε την ευκαιρία και ευχαριστώ τους πάντες εκ μέρους του Προέδρου. Εδώ είναι το προκρεμές, εδώ είναι ο δεσπότης μας, Σεβαστιανός. Μηνύματα από τον Πρωθυπουργό, από τον Μπιδηράκη, από όλους τους πάντες, από τον Πρόξενο. Όλοι οι πάντες είναι μέσα. Και οι διαφημίσεις που βάζουν όλοι οι ακροατές μας εδώ. Έχουμε στα πάντα. Αλλά εγώ θα ήθελα εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Παραλάσσεως και εμένα που είμαι ο τσέρμαν της Παραλάσσεως και της Ρούλας Παπαπάρος που είναι ο τσέρμαν της Χοροσφαιρίδας να υπερευχαριστήσουμε τους πάντες στο συμβουλίο μας, να υπερευχαριστήσουμε τους πάντες. Τους πάντες, αγαπητοί φίλοι, οι οποίοι μας βοήθησαν οικονομικά και τα σωματεία και οι οργανώσεις και οι επιχειρηματίες και από εδώ και από μακριά. Έτρεξα πάρα πολύ εφέτος για να αποδείξω ότι πραγματικά κάνουμε amazing παρελάσεις στο τάφος της Φλόριντας και φέραμε και τόσες χιλιάδες σημαίες δωρεάν. Για πήγαινε στη Νέα Υόρκη να πάρετε μια μικρούλα σημαία, τόσο εδώ είναι, σαν το βιβλίο μικρή, θέλουν 15 δολάρια, 10 δολάρια τις πουλάνε. Εγώ σας έδωσα μεγάλες σημαίες να τις πάρετε και στα σπίτια σας, δωρεάν. Γιατί κάνουν την παρέλαση, θα δώσουμε και δωρεάν. Και φέραμε και κόσμο και τα πάντα. Και τα, μια χαρά. Και η Χοροσφαιρίδα πήγε μια χαρά πήγε και τα πάντα. Και υπερευχαριστούμε τους πάντες που πραγματικά ήρθαν. Και εγώ θέλω πραγματικά να δώσουμε την ευκαιρία και πάλι στον πρόεδρο Νικήτα Μανιά, ο οποίος είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας, έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Ήταν και ένας από τους πρώτους μας στην Εθνική Παρέλαση εδώ και 38 χρόνια, από το Άπος Πρινς. Και κάθε χρόνο βοηθάει την παρέλασή μας και φέτος βοήθησε πάρα πολύ καλά και του χρόνου θα βοηθήσει πάλι. Αλλά υπάρχουν τα ζυζάνια. Τα ζυζάνια να διαλύσουν τα πάντα. Να μην υπάρχει παρέλαση στο χωριό. Έτσι ακριβώς, να μην υπάρχει. Λοιπόν, 727-725-5555 τηλέφωνα, πάρτε με τηλέφωνο. Εδώ βλέπουμε και... έχω φύγει από το Facebook για να πάμε την πίσω. Εδώ, να σας πω στη φουλ σελίδα, στη σελίδα μας εδώ πέρα που μπορείτε να δείτε και τα πάντα. Εδώ βλέπουμε πολλά ντοκουμέντα μέσα στη σελίδα μας που μπορούν να δουν οι ακροατές μας. Έχει κάπου 9 εκατομμύρια hits στη σελίδα αυτή. Είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ. It's not an equal live to speak Greek on the Brothers Radio Station. Show, δηλαδή εμένα και το Σωτήρι. Έχουμε και εμείς μια ιστορία που πραγματικά ο καθένας λέει. Εδώ είναι τώρα η ιστορία της παρελάσεως. Γιατί θέλουν και δεν θέλουν μερικοί να υπάρχει αυτή η ιστορία. Είναι σαν να λέμε ότι δεν υπήρχε ο Παρθενώνας, δεν υπήρχε τίποτα. Υπάρχουν άτομα και στη Νέα Υόρκη και στο Μοντρεάλ και στο Τορόντο και στο Σικάγο και ολούθενε στην Αμερική όπως και εδώ στη Φλόριδα που πραγματικά έχει γράψει ιστορία. Και προχτές πέθανε η γυναίκα του Νικήτα Τσίμωρη. Πήγα στην κηδεία και πάρα πολύ κόσμο γεμάτη από καλύμους και φίλους. Ήταν 90 χρόνια και η γυναίκα, ο Θεός χωρέστηνε. Αλλά θα σας πω κάτι, ήταν μια που έχει γράψει ιστορία της Φλόριδας. Και είχα βγάλει το βίντεο και το είδατε και στην τηλεόραση. Ήταν μουσικός αυτός, καλλιτέχνης. Anyway, εδώ είναι ο παπάς ο Κυρίτσης, ο Σωτήρης της Ζώνης Σημαία, ο Λασέρ, εγώ με δίνω από το Λασέρ και το χορευτικό συγκρότημα από 5 παιδιά της Εύφης Βασιλείου και εδώ είναι και ο κριτικός ο Κώστας Αρχοντάκης. Τον χάσαμε και αυτόν και την γυναίκα του, τέλος πάντων. Ιστορία. Εδώ βλέπετε πράγματα. Εδώ είναι ο τότε πρόξενος που δώσαμε ο πρόεδρος της παρελάσσεως Κωνσταντίνος Σισόης και ο Σωτήρας Τσέρμα τότε δώσανε μια πλακέτα εις τον Αντώνη Σγουρόπουλο, τότε γενικό πρόξενο της Ελλάδος που είχε έρθει με τη γυναίκα του και με στην Τάπα. Εδώ έχουμε και άλλες φωτογραφίες με τον Καμένο. Εδώ είμαστε που τα τραβάμε. Ιστορία μεγάλη έχουν περάσει. Εδώ είναι αυτή η φωτογραφία από την πρώτη χοροσπερίδα που έκανε η Φωνή των Ονίνων στο Άστρο Σκέιτ. Ο άνθρωπος έχει φύγει τώρα τα παιδιά του και θυμάμαι που έλεγε Άγγελε λέει και Σωτήρη, σας έδωσα την αίθουσα και μου τις ακατέψαν.

0: Είναι από εκεί καπνίζαν όλοι μέσα, τα τσιγάρα στο πάτωμα και αυτός έχει το άστρο σκέτη. Και το πάτωμα είπα, το φτιάξει από την αρχή αυτός πάλι. Από τότε δεν μας ξαναδώσε πλέον την αίθουσα. Έπαιρνε 2.000 άτομα και μεγάλη χοροσπερίδα. Ήταν η πρώτη μας χοροσπερίδα και φανταστική χοροσπερίδα. Εδώ είναι πάλι από τις παλιές παρελάσεις. Εδώ είναι πάλι ο Καμένος και ο Γκάσο Μπεγεράκης που έγιναν διασυνδέσεις τότε, ξέρετε, με τον Τραμπ και τα πάντα. Εδώ είναι ο Σωτήρης και εγώ, θα πάρω στον αέρα, στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη σε παλιό στούντιο. Άμα πάτε στη σελίδα μας, έχουμε τα πάντα. Εδώ έχει έρθει το συνεργείο της ΕΡΤ και είμαι εγώ εδώ, στο παλιό το στούντιο και βλέπω και τα turntables που παίζανε τους δίσκους. Και έκανε οι μεγάλοι Μακεδόνες του εξωτερικού, έκανε στη Νέα Υόρκη μια σειρά από εμπογενείς, Αυστραλία, Αμερική, απολούθηνε. Και πραγματικά ήταν ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είχαν γράψει και μας παρουσιάσανε στην ΕΡΤ εκείνη την εποχή, πάρα πολλά χρόνια. Και το Tapos Prince. Εδώ είναι η Μελίνα Μερκούρη, ο Σωτήρης, η Μελίνα Μερκούρη κράταγε το Σωτήρη το χέρι, γιατί τον ήξερε το Σωτήρη πολύ καλά η Μελίνα Μερκούρη. Και εμένα, ναι, λόγω Μίκη Θεοδωράκη, ξέρετε, από Μαρία Φαραντούρη και τα λοιπά. Και εδώ είναι και ο Γιώργος Μέρμενας, δίπλα. Ήταν τότε υπουργός πολιτισμού η Μαρία Φαραντούρη. Συγγνώμη, η Μελίνα Μερκούρη. Εντάξει, πάει και αυτό. Τόσα και τόσα έχουν, αγαπητοί φίλοι, γραφτεί στην ιστορία της Φλόριδας. Πολλά πράγματα. Επαναλαμβάνω, στη σελίδα μας μπορείτε να ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ πάμε που λέει live, WPSO live, πατάτε εδώ πέρα και παίζει το ραδιόφωνο. Και εδώ είναι η ακτίνα που καλύπτει το σταθμό μας στην κεντρική Φλόριδα, στα Παμπέι Έρεα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Πάμε τώρα στο live TV. Εδώ πατάς και λέει live TV, αλλά νομίζω το. Κλείνω μουσική, κάτι είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το παίξει, γιατί κάνει feedback. Εδώ τα προγράμματά μας, που είμαστε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, και εδώ είναι διάφορες πληροφορίες που μπορείτε να πάρετε από την σελίδα μας. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, η ώρα είναι 6:23 λεπτά, πέρασε ο χρόνος μας, 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας, αν έχετε να μας πείτε κάτι, πολύ ευχαρίστως. Ήταν να βγάλω και κάποιο πολιτικό σήμερα, δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα, αύριο θα έχω κάποιον να παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σήμερα είναι Τετάρτη, όμορφη μέρα. Εάν σκοπεύετε να έρθετε στη Φλόριδα, πάρτε με τηλέφωνο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε. Επαναλαμβάνω ότι τέλος του μηνός Memorial Weekend θα έχουμε μεγάλο γλέντι στο Safety Harbor Spa και από το Miami μπορείτε να έρθετε. Είναι ξενοδοχείο αυτό. Έχουμε μεγάλη τέντα πίσω, δε μουσική, ελληνικά φαγητά. Τηλεφωνήστε στη διαφήμιση που σας έχω και παρουσιάζω τα τηλέφωνα. Πάρετε τηλέφωνο το ξενοδοχείο, πάρετε με μένα τηλέφωνο αργότερα να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες ώστε να κλείσω το δωμάτιό σας από τώρα και να έρθετε μαζί μας. Θα είμαστε όλη μέρα εκεί από τις 12 το μεσημέρι, Κυριακή θα είναι, Memorial Weekend, 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ με ζωντανή μουσική, διασκέδαση, τραγούδια, χορό και πολλά άλλα και καλό φαγητό. Είσοδος πάντα ελεύθερη για όλους. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Να δούμε τώρα και τα τέξη που μας στείλαν αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι. Να περάσουμε εδώ πέρα ένα λεπτό. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Το δικό μου το σύστημα κάτι έχει πάθει και δεν μπορώ να διαβάσω και τα μηνύματά τους εδώ πέρα ζωντανά. Δεν θα τα διαβάσω. Λοιπόν, 727-725-5555, τι πιστεύετε εσείς με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα? Ήταν στα μαχαίρια. Αλλά βλέπουμε οι Κινέζοι μέλι και γάλα. Οι Κινέζοι παίρνουν πετρέλαιο από το Ιράν. Και πήγε να τους επισκεφτεί ο άνθρωπος που τους σταμάτησε το πετρέλαιο από την Αραβία να πηγαίνει στην Κίνα. Γιατί η Κίνα, θέλουμε δεν θέλουμε, από τότε που ήταν ο Κλίντον πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αγαπητοί φίλοι, τι έκανε. Τι έκανε. Πούλησε και έστειλε όλα τα εργοστάσια μας κάτω στην Κίνα. Γι' αυτό και ο Κλίντον έγινε τρισεκατομμυριούχος. Γιατί έπαιρνε πολλές μίζες από τους Κινέζους, γιατί η Κίνα τον τεπεινούσε. Ενώ σήμερα η Κίνα είναι το πρώτο κράτος στην παραγωγή. Τραβάει όλα τα πετρέλαια από την Αραβία. Εμείς από την Αμερική δεν παίρνουμε πετρέλαιο καθόλου. Αλλά θα μου πεις γιατί ανέβηκε όμως η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στην Αμερική και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Λέγεται
1: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
1: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου αγαπητέ φίλε Άγγελε. Ξέρεις τι άλλο πούλησε ο Κλίντον στην Κίνα?
0: Τι πούλησε?
1: Είχε δει το σαλιάνγκαρο που αφήνει πίσω ένα ίχνος όταν περπατάει και το βλέπει όλος ο κόσμος. Ο γυμνος σαλιάνγκας που λέμε.
0: Ναι.
1: Τα υποβρύχια όταν περπατάνε κάτω στον ωκεανό αφήνουν ένα ίχνος. Και μόνο η Αμερική είχε τεχνολογία για να παρακολουθεί αυτά τα υποβρύχια.
0: Αχα.
1: Μόνο η Αμερική. Οι 2 δισεκατομμύρια τεχνολογία και η Αμερική σε όλο το ψυχρό πόλεμο ήξερε που ήταν όλα τα ρωσικά υποβρύχια, ενώ οι Ρώσοι, οι κομμουνιστές, δηλαδή δεν είχαν ιδέα που ήταν τα δικά μας υποβρύχια. Λοιπόν, αυτή την τεχνολογία την πούλησε ο Κλίντον στους Κινέζους για 50.000.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις το βάθος της καταστροφής που έφερε?
0: Ναι. Αυτή η δουλειά με τον Κλίντον, εγώ το έλεγα τότε ότι μετά από 20 χρόνια η Αμερική θα πεινάσει. Και αυτό έχει γίνει, δηλαδή. Χάσαμε δουλειές. Ξέρεις πόσα άτομα δουλεύανε στα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων? Τα πάντα όλα. Και ο Τραμπ τώρα τι προσπαθεί να κάνει? Να τα φέρει όλα πίσω στην Αμερική. Να δώσει δουλειά στους Αμερικανούς.
1: Για το φίλο μας τον Μπιλ. Θες ακούς άλλο ένα?
0: Για λέγε.
1: Το Μάροφ και τον Φρία, τους απατεώνες τους ξέρεις έτσι? Αυτοί που κάνανε τα... τις πυραμίδες.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας άλλος πιο μεγάλος από όλους αυτούς τα πατρόνας που το λένε Mark Rich. Αυτός είχε κλέψει τόσα πολλά και το Αμερικανικό δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια δεσμά. Και για να μην πάει φυλακή, το σκάσε και πήγε στην Ελβετία.
0: Α, εκεί και τα λεφτά που είχε πάρει.
1: Ναι. Λοιπόν, καθόταν εκεί αυτοεξόριστος, ώσπου ήρθε η γυναίκα του και βρήκε τον Κλίντον. Και ο Κλίντον, αφού έφαγε καλά-καλά το πραγματάκι της, λέει «Χάμπατε donation για το Δημοκρατικό Πάρτι». Και λέει «Αυτή όσα θέλεις». Και λέει ο Κλίντον «400.000». Βγάζει ένα τσέκ, αυτή του γράφει 400.000. Και την άλλη μέρα ο Κλίντον τον έκανε πάρτον αυτό τον απατώνα και είναι τώρα ελεύθερος.
0: Βέβαια, έτσι πάει η δουλειά. Έτσι πάει η δουλειά. Οι δημοκρατικοί πάντα έχουν αυτόν τον τρόπο, όπως ο Έλον Μάσκ, τα πήγε καιρός εχθές, αν θυμάσαι, που ο Ομπάμα του ήταν σαν σπασμένος αυτός. Αλλά του έδωσε ένα δάνειο χωρίς επιστροφή. Τα επέστρεψε, αλλά πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Και έφτιαξε τα ελεκτρικά κάρα. Και τώρα είναι πάρουν αυτό... τα ελεκτρικά κάρα και κάνουν.
1: Τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια.
0: Ναι. Και πολλά άλλα πράγματα.
1: Ξέρεις, ο Κλίντον, η Χίλαρη πουλούσε το state business όπως το ουράνιο και τέτοια και έπαιρνε kickbacks. Ο Μπιλ πουλούσε pardons. Τον τελευταίο μήνα πουλούσε 2.000 pardons.
0: Ναι. Τι να πεις.
1: Αυτά για το φίλο μας το... τον πήγη. Αντε, γεια.
0: Αντε, γεια χαρά. 727-725-5555. Για πέστε μου, οι υπόλοιποι εσείς που δεν θέλετε να κατέβετε στα πολιτικά, να πάμε στα ελληνικά ή στα ευρωπαϊκά. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα κερδίσει και θα πάρει το πρώτο βραβείο στο Eurovision με αυτούς που έχει στείλει για αντιπροσώπους στην Ελλάδα? Θα ήθελα να ακούσω από εσάς. 727-725-5555. Για πάρτε τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και μερικές γραμμές από τις ακροάτριες και ακροατές μας. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα κερδίσει? Εάν κερδίσει η Ελλάδα, οπωσδήποτε θα είναι πολύ πολύ μεγάλος ο τουρισμός, γιατί και η Αγγλία τώρα το BBC προωθεί πάρα πολύ την Ελλάδα. Κουβεντιάζουμε, η μόνη χώρα που δεν προωθεί αυτό αυτούς εκεί πέρα είναι η Ρωσία.
1: Το έσχος, το λέει.
0: Το έσχος. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Για λέγεται σε παρακαλώ.
1: Ναι, το Δελτίο Ειδήσεων σήμερα της ΕΡΤ, που είναι περίπου 45 λεπτά, περίπου 30 λεπτά αφιερώσαν σε αυτόν τον Μακίλα.
0: Με παίρνουν οι καλοί μου τηλέφωνο από το χωριό και από το Σικάγο και ο Λούθερ και μου λένε, ρε, τι τραγούδια είναι αυτά που βάζεις στον Άρα, χάρασε στο σταθμό σου, λέει. Λέω, τι έχει ο σταθμός? Κοιτάζω 2,5 ώρα, έχει το Δελτίο Ειδήσεων και έπαιζε τραγούδια από αυτόν τον τρελόν.
1: Ναι, εγώ το λέω Μακίλα.
0: Ναι, ναι. Έγινε λοιπόν.
1: Η πιο μεγάλη διαφήμιση μπορούσε να κάνει όλο το Δελτίο Ειδήσεων. Έχουμε τόσα που γίνονται στην Κίνα, στο Ιράν και στο Χορμούς και αυτοί όλοι μιλούσαν για τον Μακίλα, άντε γεια.
0: Άντε για χαρά, γιατί η ΕΡΤ χρηματοδοτεί αυτούς εκεί πέρα. Λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, ναι, παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται.
2: Ναι, κύριε Γκλώτη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
2: Ναι,
0: τώρα που πέρα, πέρα, εσύ πώς τους είδες εκεί τους πέντε?
2: Τους πέντε.
0: Τους πέντε, με τα κέρατα.
2: Δεν είδα, προσπαθώ να μην διακοπεί τη πράγματα.
0: Ναι,
2: δεν διαβάσω όμως. Ναι, έχω, εντάξει, είναι λίγο διαβολάβος αυτός. Δεν είναι όμως Έλληνας, Άγγινε.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι Έλληνας.
2: Ναι, από την Γεωργιανός είμαι, εντάξει, αλλά και διαβάζω τώρα σε ένα site, λέει, ο Ακύλος, λέει, τραυματίστηκε.
0: Πού?
2: Πού?
0: Πού, γεια σου.
2: Κάπου εδώ πέρα το διάβαζα. Ναι, εδώ, έκασε. Ευρωβίζιον τραυματίστηκε, λέει, ο Ακύλας. Το διαβάζω τώρα στο μακελιό GR.
0: Α.
2: Ναι. Ναι, εδώ είναι. Ματιώθηκαν ορισμένες πρόβες, δε, πριν λίγες μέρες, πριν από το μεγάλο τελικό, αλλά δηλώνει ότι όλα θα κάνουν καλά.
0: Δεν το άκουσα αυτό ακόμα.
2: Ναι, σήμερα.
0: Δεν το άκουσα.
2: Έπαθε, λέει, θλάση στην πλάτη, λέει. Ακούς, γεγονός. Πού τον ανάγκασε να τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να ακυρώσει ορισμένες προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αλλά λέει, εντάξει, λέει, θα επανέλθει, λέει, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν θα έχει τίποτα, θα δούμε, θα γίνει αύριο, το Σαββάτο.
2: Ναι,
0: εγώ θα το έχω αυτό το πρόγραμμα πιο ζωντανό στην τηλεόραση από το μεσημέρι.
2: Εντάξει, όλοι το έχουμε, το έχει και η ΕΡΤΟ.
0: Ναι, θα το έχω και εγώ, γιατί μεταδίδω, αλλά μεταδίδω για χρόνια την ΕΡΤ, θα το έχουμε ζωντανό.
2: Τι τα βάζεις αυτά, δεν τα βλέπουν τα παιδιά, ρε, δεν είναι καλό.
0: Τι να κάνουν, κοίταξε. Καλύτερα τα βλέπουν, καλύτερα τα βλέπουν, γιατί εγώ που έχω μιλήσει με πάρα πολλά παιδιά και με τις κόρες μου, που λέει, αν ξέρεις που πάνε, πω πω πω μου λέει, έσχος μου λέει, πω πω πω λέει, αυτοί είναι Έλληνες, λέω, δεν είναι Έλληνες αυτοί, είναι όλοι τους από το εξωτερικό, αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα.
2: Ναι, και από ό,τι λένε ότι πέρυσι το κορίτσι, θυμάστε που είχαν στείλει.
0: Ναι, ναι, η πόντια.
2: Πολύ καλή αξιοπρεπή.
0: Αυτά είναι πιο προστατικό πέρα, καμία σχέση.
2: Ναι, δεν τον βοηθήσανε, Βλέπω ο κόσμος λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει όμως και λεφτά λες για αυτόν, για τον Ακύλα, για να τον βοηθήσουν.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν το ξέρω, η ΕΡΤ πλήρωσε.
2: Η ΕΡΤ πλήρωσε, ναι.
0: Η ΕΡΤ είναι κρατική.
2: Το είναι κρατική, αλλά με πέρυσι δεν μου βοηθήσαν την κοπελίτσα την άλλη.
0: Όχι, κρίμα, η κοπέλα δεν πήγε καλά.
2: Ναι, και λέγανε κιόλας ότι το τραγούδι της λέει δεν είναι καλό λέει, για την Eurovision, λέει, και δεν κάνει και δεν κάνει.
0: Ναι, ναι, γιατί λέει θα χτύπαγε τους Τούρκους. Άστε με.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει. Και θα σας κάνω και μια ερώτηση, το ζουμί τον έχει θυμωρημένο?
0: Όχι, γιατί?
2: Γιατί δεν βγαίνει, ξέρω εγώ.
0: Ο Ζουμής, τώρα εξής κάτι με ρώτησε ο Ζουμής. Να ρωτήσω τον Ματάσου σου. Και η Ματάσου σου τον έβγαλε ότι είναι απατεώνας.
2: Τι να βγάλω. Εκνευρίστηκε.
0: Σαντίστηκε. Ρε Ζουμή, τι να σου κάνω. Εσύ με ρωτάς, ρώτα και τη Ματάσου σου να σου πει τις πυραμίδες. Και σου πει την αλήθεια. Η μεγαλύτερη απάτη στον πλανήτη είναι οι πυραμίδες και οι πυραμίδες του Ζουμή είναι μια απάτη. Έτσι ακριβώς. Οι πυραμίδες του Ζουμή είναι μια απάτη. Ακόμα και...
2: Αν όμως ακούει ο Ζουμής να πάρει τηλέφωνο, πες του να μας πει για την επίπεδη γη.
0: Αχ, καλά, άλλη μέρα θα πω αυτό.
2: Το αφήσαμε αυτό στη μέση, το αφήσαμε. Και πρώτο πίσω ο Άγγελε, πρόσεχε, μην κάνεις, μην πας σε κουαζιέρες, γιατί βλέπω τώρα τα πράγματα σφίγγουν.
0: Τι λέει ρε, μια χαρά είναι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν άκουσε λίγο. Μια μπρούφα κάθε 6 χρόνια να μας βάζουν και τέτοια πράγματα. Θυμάμαι μια άλλη χρονιά, ήταν το Σουάνφλου και πήγαμε στο καράβι και μας φάζω όταν πέραμε στο καράβι να μας τραδίσει τα χέρια με πώς το λένε, για να καθαρίσει τα χέρια μας. Δεν είχαμε ούτε μάσους, τίποτα φοράγαμε, πήγαμε μια χαρά, ούτε καν να σαρώσεις. Και με το κόρο πήγαμε μια χαρά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Είναι μια χαρά όλη.
2: Να πάρει και γιατρός τηλέφωνο να μας πει, αν μας ακούει.
0: Γιατρέ, σε παρακαλώ, έχουμε μερικά λεπτά. Πάρε τηλέφωνο. Γιατρέ. Δεν ξέρω, πάμε σαν τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Παρακαλώ, λέγεται. 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας. Αν έχετε να πείτε και εσείς κάτι, πάρε με τηλέφωνο. Λέγεται παρακαλώ.
3: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Τραμπ που πήγε στην Κίνα, γιατί η Κίνα ό,τι πουλάει στην Αμερική θέλει να πληρώνεται με χρυσό ή με ρούμπολ. Εντάξει, γι' αυτό πήγε εκεί.
0: Κοίταξε, και η Ρωσία και η Κίνα θέλουν δολάρια.
3: Εντάξει, αυτά τα λέει ο Γιώργος.
0: Όχι, δεν τα λέω, θα λέω και εγώ. Τι ο Γιώργος,
3: ναι,
0: αυτή είναι αλήθεια.
3: Ναι, εντάξει, αλλά η πλάκα είναι, το δολάριο τώρα δεν είναι, είναι δηλαδή χαρτί, έχουν κόψει τόσα δίση, τόσα τρίλιον.
0: Ναι, αυτά που λες είναι...
3: Εντάξει, εγώ σου λέω τη γνώμη μου.
0: Όλοι τους θέλουν, όλοι, κοίταξε, η Βραζιλία, όλα τα κράτη θέλουν δολάριο.
3: Άγγελε, όταν το 72 εγώ πήγα σακάι στην Κίνα, ξέρεις που είχαν τα δολάρια οι Κινέζοι?
0: Πού τα είχαν?
3: Στα κοντέινερ, στο λιμάνι.
0: Βέβαιος. Λοιπόν, πάμε στο γιατρό. Έλα, γιατρέ. Γιατρέ, καλησπέρα. Έλα αυτό, γιατρέ, να πάρω τη φωνή, να ακούσουμε εδώ πέρα το τράπεζο ένα λεπτό.
4: Yeah, I mean, as your colleague said at the outset, I mean, this is the first time we've had a U.S. president visiting China in nearly a decade. Right? President Trump was the last one to make this trip back in 2017. So this is fairly momentous, just the mere fact of the trip actually happening, right? And it is a shift in the overall tenor and vibe for the U.S.-China relationship, because after that trip in 2017, you, of course, had the trade war.
0: Yeah, trip in Venice. Έλα, με ακούς, με ακούς. Ωραία, περίμενε στη γραμμή ένα λεπτό, να δούμε τον τρόπο που κατεβαίνει. Αμέ.
4: Engage in this kind of reciprocal visit, especially since the relationship was in such a tense period.
0: Κοιτάξτε εδώ, μαθητές και μαθήτριες, η Κίνα καλωσόρισαν τον Τραμπ. Φοράνε και καπέλα Made America Better. Great again. Τραμπάμε. Νίκο, τα βλέπεις? Κοίταξε τι λέει ο Τραμπ στην Κίνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γιατρό. Γιατρέ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα

0: για να προστατέψει τον εαυτό του από αυτές τις λεγόμενες αρρώστιες του αέρος.
1: Ναι. Καταρχάς να μην φοβάται, να βγάλει το φόβο από μέσα του. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν βοηθάει καμία κατάσταση ο φόβος.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερο, να πλένει τα χέρια τους συχνά. Πάντα να πλένουν τα χέρια τους. Οι άνθρωποι που πλένουν τα χέρια τους έχουν μεγαλύτερη επιβίωση. Να το ξέρετε αυτό. Και γιατί δεν αρρωσταίνουν συχνά τα χέρια. Το περισσότερο μεταδίδονται από τα χέρια. Τα σταγονίδια αυτά πιάνουν από εδώ, από εκεί. Πάτε στη μαρκέτα, έχουν πιάσει άλλα χίλια άτομα. Θέλει να πλένεις τα χέρια σου πολλές φορές τη μέρα.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλες οι αρρώστιες μεταδίδονται όχι δια αέρος, αλλά από τα χέρια. Έτσι δεν
1: και
0: είναι.
1: Και από αέρα μεταδίδονται. Αλλά αέρα πρέπει να φοράς μάσκα. Να φοράτε μάσκα σήμερα.
0: Ναι, έλα η κεφαλονίτησα.
2: Άγγελε.
0: Ναι.
2: Άγγελε.
0: Έλα, σε ακούω. Σε ακούω.
2: Λέπρα. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι η λέπρα.
0: Ναι, μωρέ, λέπρα. Να το, ναι, το βρήκες. Λέπρα. Γιατρέ, λέπρα.
2: Λέπρα.
1: Δεν είναι λέπρα. Η λέπρα είναι μυκοβακτηρίδιο και αυτό είναι στην ίδια κατηγορία με τη φυματίωση. Είναι δύσκολο στη θεραπεία. Δεν θεραπεύεται εύκολα. Δεν πιάνει πενικυλίνη. Και αυτό η σονιαζίδη ριφαπημικίνη πάει. Δεν πιάνει η πενικυλίνη. Mm. Είναι μυκοβακτηρίδιο. Είναι πολυανθεκτικό. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, όχι πολύ. Είναι μια ειδική κατηγορία μικροβίων τα οποία είναι ανθεκτικά. Δεν μπορεί εύκολα να καταστραφούν. Δεν είναι λέπρα.
0: Mm-hmm. Λέπρα. Τέλος πάντων. Τι συνιστάς εσύ τώρα, γιατί κλείνωσε δύο λεπτά, τι συνιστάς εσύ στο ευρύ κοινό απανταχού στον πλανήτη για την υγεία του ανθρώπου, για όλα, για καρδιά, τώρα και το άλλο. Νομίζεις το καλοκαίρι τώρα που έρχεται θα είναι καλά να πάνε να κολυμπάνε με μάσκες μαζί?
1: Είναι καλό να εκτίθενται στον ήλιο, όχι πάρα πολύ, για να συνθέτει το σώμα βιταμίνη D, να βοηθάει το νοσοποιητικό. Όπως είπα, να παίρνουν τα χέρια τους, να τρώνε υγιεινά, να κοιμούνται καλά για να μπορεί το νοσοποιητικό να αντιμετωπίσει τις αρρώστιες και οτιδήποτε παρουσιαστεί. Αυτό, υγιεινή διατροφή, λίγα λιπαρά, περιορισμού στη ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Βιταμίνη D θέλουμε.
0: Ναι.
1: Βιταμίνη C.
0: Σι, ναι. Για να ακούσουν τα κροατήρια.
1: Να γυμνάζονται, ή πιεργασία, αυτή βοηθάει τον.
0: Έλα, ναι.
3: Η ψώρα με πως είναι.
0: Η ψώρα. Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν είναι η ψώρα. Η ψώρα είναι ακάραιο.
0: Ναι, είναι κάποια άλλη που ξέχασα. Θα την βρω εγώ, δεν είμαι. Θα την πούμε αύριο. Έγινε, για χαρά από το Τρόντο. Και θυμάμαι για φυματίωση. Ακούς, γιατρέ?
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε εκεί ένα δάσος. Υπάρχει ακόμα ένα δάσος, στο Αργοστόλι, στο ορφανοτροφείο πίσω. Δάσος από πεύκα. Το πεύκο είναι αυτό που βοηθάει τους θυματικούς να γίνουν καλά. Ο αέρας και αυτό
1: το καθαρό οξυγόνο,
0: το
1: ναι.
0: Καθαρό οξυγόνο είναι που θεραπεύει τους πλεύμονες. Στην Κεφαλονιά πηγαίνανε και δεν το διαφημίζουν αυτό, δεν θέλουν πολλούς, αλλά μόνοι πλούσιοι πηγαίνανε και νοικιάζανε και κοιμότανε κάτω από το πεύκα με σκηνή, ξέρεις. Με παραθυράκια μεγάλα ανοιχτά και είχε το βράδυ, όλο το βράδυ, μια εβδομάδα καθόσουν, μια-δύο εβδομάδες εκεί στα πεύκα από κάτω και γύρωσουν περιδίκη. Περιδίκη. Λοιπόν.
1: Είναι δύσκολη η φυματίωση γιατί μπορεί να γίνει και πολύ ανθεκτική και έχει και φυματίωση που δεν θεραπεύεται. Δηλαδή έχει τη MDR, Multi Drug Resistant Tuberculosis, και έχει και φυματίωση που είναι XDR, δηλαδή δεν θεραπεύεται πλέον. Έχει πανανθεκτική σε όλα τα αντιβιωτικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως είναι σε άτομα που είναι αμόρφωτα, παίρνουν τη θεραπεία ένα μήνα, δύο μήνες, νομίζουν γίνεται καλά και γίνεται πολύ ανθεκτικό μετά το μικρόβιο. Δηλαδή σε, ναι, σε άτομα που δεν είναι από την Ελλάδα γενικά, που έρχονται, γίνεται λοιπόν πανανθεκτική μετά και είναι θανατηφόρα. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατρέ, να έχεις καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Άντε, για χαρά. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής, η εποπή μας σήμερα Τετάρτη, θα είμαι αύριο εδώ, Πέμπτη. Καλό βραδάκι σε όλους, πάντα με το χαμόγελο, πάντα χαρούμενοι να είστε, μη σας ανησυχεί τίποτα, όλα θα πάνε καλά. Θα έρθει και άλλη μέρα για μας και για σας, για όλους μας. Καλή μέρα. Λοιπόν, όλα έχουν ένα τέλος, όλα έχουν μια αρχή και όλα έχουν ένα τέλος. Όπως και η πολέμη και τώρα και το άλλο. Και νομίζω πολύ σύντομα να πέσει το πετρέλαιο και η βενζίνη και να σταθεροποιηθούν οι τιμές.

για να μπορεί να βγει και ο άλλος έξω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, διότι ο άλλος τώρα σκέφτεται να πάει τώρα από τη μία πλευρά στην άλλη, θέλει 100 δολάρια. Πού, για 50 μίλια, 100 μίλια εκεί. Είναι, το ξέρω πώς είναι. Άστο. Καλό βράδυ λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ στην εκπομπή Ελευθερινόμη, Άγγελος Αγκράτος. Κάνετε like, share την εκπομπή αυτή, ώστε να μαθαίνουν και αλήθειες και οι υπόλοιποι φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα σε όλους.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ηλίας Ανδριόπουλος, όταν θέλει ο αγέρας.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Κλίβο.

2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φρόνς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Σε περιμένω, γύρισε.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της Κατσαρόρας και της Όρος. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road στο Τάπο Σπίλης. Απέναντι από το Sun Pit Junior College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση, χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση. Ο ναός της Αναλήψεως της Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτη. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή που ζούμε και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Donis the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the safety house.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Injured in a work-related or a car accident.